0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, πόσο σωστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έρχεται ένα πακέτο για τη Μαρία από μια πολύ γνωστή πλατφόρμα. Και όπως ανοίγει.
2: Αυτοκόλλητα πάρα πολλά για το ημερολόγιο.
1: Αυτοκόλλητα. Και πέφτει στα χέρια μου εκείνη την ώρα και ένα μαύρο κουτί, φανταστείτε σαν μια τράπουλα. Το οποίο όμως είναι πακεταρισμένο, δεν γράφει τίποτα απ' έξω, όπως είναι κλεισμένο δηλαδή. Έχει τα barcode, έχει την εταιρεία πάνω και μόνο μπορείς να διαβάσεις, έτσι. Πλάγια, το πλαϊνό μέρος του κουτιού και γράφει το κουτί sexual arousal.
2: Να μας το κάνεις μετάφραση.
1: Ναι, σεξουαλική, πώς να το πω τώρα, αναζωογόνηση, ας το πούμε κάπως έτσι.
2: Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς έγινε λάθος στην παραγγελία. Ούτε που το ζήτησα.
1: Είναι...
2: φέρτε μου, θα κάνω καταγγελία τώρα εγώ στην πλατφόρμα αυτή, γιατί να, έτσι με ξεφτιλίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και τώρα είναι η ώρα να μας ανοίξει τα μάτια. Αν χρειαστεί, χτύπα ξύλο. Αν χρειαστεί, να ξαναβγούμε στην αγορά, έτσι.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Μία νέα τάση λοιπόν στη μόδα, στις σχέσεις και στο dating, είναι το salance. Που είναι το αντίθετο του nonchalance.
1: Σε παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή.
2: Επικράτησε το nonchalance και τώρα βγήκε το salance. Το nonchalance λοιπόν που είναι γαλλικό έχει να κάνει με αυτό την αδιαφορία ότι το παίζει και λιγάκι cool.
1: Α, το κάνω αυτό, ναι.
2: Ναι, είσαι εκτός μόδας. Λοιπόν, το παίζει και λίγο αδιάφορο.
1: Το ξέρα. Το φανταζόμουν.
2: Το σαλάνς λοιπόν που είναι το καινούργια τάση είναι ότι δείχνεις καθαρά το ενδιαφέρον σου χωρίς παιχνίδι και χωρίς να προσπαθείς να φανείς cool.
1: Ναι. Α, όχι, κοίταξε, εγώ δεν το έκανα επίτηδες.
2: Να ήσουν απλά ήμουν ψηλό,
1: ναι, πάντα ήμουν έτσι, ξεκινούσα ψηλό αδιάφορα τη φάση.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί...
2: Είτε σ' άρεσε είτε όχι.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή πήγαινε πιο συγκρατημένα.
1: Αυτό, ναι. Αυτό.
2: Ναι, αυτό. Εντάξει,
1: τώρα δεν... λοιπόν η μόδα είναι το σαλάνς.
2: Δεν να το παίξει cool.
1: Ναι, αυτό δεν το έκανε επίτηδες.
2: Παιδί μου, αυτό το πράγμα που π.χ. σου στέλνει ο άλλος μήνυμα και σου να σου αρέσει και αργεί να απαντήσει.
1: Α, όχι, όχι.
2: Αποφεύγει να πει τι νιώθει. Ναι, ναι. Κρατά τη σχέση σε λίγο σαφές πλαίσιο.
1: Κρατάω μια, δηλαδή ακολουθώ και μια στρατηγική. Ενώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα, δεν το στέλνω. Μπα και μήπω αυτό και τα λέω. Όχι. Ό,τι κουστάρει κάνει.
2: Γιατί το σαλάνς λοιπόν. Το σαλάνς δεν είναι ότι. Γιατί συνήθως τώρα τι γίνεται τώρα. Όταν παίζεις το non-σαλάνς, δηλαδή αυτό το τύπο την αδιαφορία, για να μην δείξω ότι σε βάλει το ζύγιο ότι γουστάρω πάρα πολύ και τέτοια. Το σαλάνς σου λέει ότι είναι δείγμα συναισθηματικής ωριμότητας. Πες το από την αρχή, ρε παιδί μου. Θέλεις ή δεν θέλεις. Θυμάσαι που είχε γίνει και ολόκληρη ταινία. Απλώς δεν σε γουστάρει.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι.
2: Όλο αυτό το πράγμα.
1: Μα πραγματικά.
2: Βέβαια, για να λυπούμε τώρα την αλήθεια, και τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα πάρω το μέρος των γυναικών. Θα πω, είμαι ενάντια στη γυναικεία κουλτούρα. Γιατί αυτή η ταινία ήταν, έλεγε αυτό ακριβώς, ότι απλώς δεν σε γουστάρει. Γιατί ο άλλος τα έδινε τα μηνύματα με την έννοια ότι δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα, ήταν γενικά αδιάφορος. Και εγώ ας πούμε, για παράδειγμα, έλεγα μα όχι γιατί έχει τη μανούλα του στο νοσοκομείο, μα όχι γιατί έχει χτύπησε το μικρό του δάχτυλο. Δηλαδή,
1: έβρισκε δικαιολογίε στο μυαλό.
2: Κάποιες φορές, ναι, θεροτυφλούμε και λίγο σε αυτές τις καταστάσεις. Τι σας λέμε τώρα, εσείς είσαστε γονείς εκεί πέρα, το ετοιμάζετε. Αλλά αχρέαστο να είναι, μπορεί και εσείς κάποια στιγμή να
1: κάνετε. Καλά, δεν θα πω γιατί δεν ακούγε νέα παιδιά. Εγώ θα πω γενικά ότι και αυτό κάνω. Δηλαδή, ό,τι όπου σου βγαίνει, ό,τι γουστάρεις κάνει, θέλεις να στείλεις 30 μηνύματα. Αφού αυτός είσαι ή αυτή είσαι.
2: Μπράβο.
1: Έτσι, δείξω στην αρχή.
2: Δείξω γιατί στην μετά... αρχή για να καταλάβει και άλλο ότι είσαι τρέλιακα με τα 30
1: ναι,
2: μηνύματα.
1: Μπορεί να σε γουστάρει, πει... μπορεί να γουστάρει τον τρέλιακα. Δεν ξέρει.
2: Ναι, ή να γυρίσει και να σου πει, κοίτα, τρέλιακα, σε γουστάρω πάρα πολύ, αλλά όχι και 30 μηνύματα. Να το πάμε στα 20, να το πάμε στα 15 ναι. Και να τη βρείτε την ισορροπία.
1: Και πάλι όμως, πάλι μιλάς με τη γλώσσα της αλήθειας.
2: Ακριβώς. Όσο πιέζεσαι τρέλιακα και δεν στέλνεις τα 30 μηνύματα, μετά θα σου βγει αλλιώς.
1: Ακριβώς. Βγάλε και τα ελαττώματα σου όλα. Πες τα όλα, την τρέλα σου και όλα τα ελαττώματα. Εντάξει, δεν σου λέω στο πρώτο ραντεβού.
2: Εσύ το έκανες στο πρώτο ραντεβού και είδες. Καταλήξαμε μέσα σε ένα γάμο.
1: Εντάξει, δεν είστε σαν εμένα. Αυτό λέω. Μην το κάνετε στο πρώτο ραντεβού.
2: Είναι αλήθεια, μην το κάνετε. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
1: Ναι, τώρα...
2: Εμείς τον είμαστε ερασιτέχνες.
1: Ακριβώς.
2: Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε άκομψα.
1: Θέλει εκπαίδευση, θέλει.
2: Ναι.
1: Θέλει σπουδές.
2: Το είχα πει εγώ να γράψει βιβλίο και να ξεκινήσει να κάνει σεμινάρια.
1: Άλλοι κι άλλοι έχουν κάνει περιουσίες. Αλλά γενικά δείξε αυτό που είσαι. Αφού αυτό είσαι. Hey, κακό να το δείξεις.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ταινίες. Η ταινία Avatar είναι η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στην ιστορία. Το Paranormal Activity είναι η πιο κερδοφόρα ταινία.
2: Okay.
1: Υπάρχει λοιπόν μια ταινία όμως η οποία έχει τη χειρότερη εισπρακτική πορεία όλων των εποχών. Κόστησε περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια διότι συμμετείχε μια ηθοποιός που έπαιζε στον Grey's Anatomy και ένας άλλος που έπαιζε στην διάσωση του στρατιώτη Ryan.
2: Μάλιστα.
1: Τα έσοδα της ταινίας είναι 30 ευρώ. 30 ευρώ.
2: Εσύ ούτε οι συντελεστές δεν πήγαν.
1: Λοιπόν, η ταινία λέγεται ZYZZYX Road.
2: Πώς?
1: Είναι ένα ζευγάρι.
2: Ναι.
1: ZYZZYX Road.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να κρύψει ένα πτώμα στο Las Vegas εκεί στην Νεβάδα και την επόμενη μέρα το πτώμα δεν είναι εκεί που το έχει κρύψει. Αυτό είναι.
2: Δεν το έκανα καλά, μάλλον γιατί μου πήρε μια ηλεκτρική σκούπα. Δεν το έγραψα καλά. Γιατί, για πες.
1: Γιατί έγινε διάσημο και είχε τόσο μικρές εισπράξεις. Οι υπεύθυνοι της παραγωγής έπρεπε τότε να εκπληρώσουν έναν κανόνα που είχαν τα σωματεία των ηθοποιών για να μπορέσουν να διαθέσουν την ταινία στο εξωτερικό, λέει το δημοσίευμα που διαβάζω από τον καζέτα. Οπότε επέλεξαν για να παρακάμψουν λίγο τον νόμο μία άσημη αίθουσα στην Αμερική και πρόβαλε την ταινία μόνο σε αυτή την αίθουσα.
2: Μία φορά.
1: Με αποτέλεσμα να την παρακολουθήσουν.

0: να λέω πάντως. ZYZZYX Road. ZYZZYX Road. Πρωταγωνιστή Κάθριν Χάιγκλ, έτσι. Λοιπόν, αυτό. 30 ευρώ στο opening έκανε.
1: Α, έχει ωραία φύσα.
0: Έχει ωραία φύσα τώρα, έχει ωραία φύσα.
1: Πολύ, το... όλοι πάρα πολύ πιεσμένοι, πάρα πολύ. Από... Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι θρίλερ αυτό.
0: Από το δεν το. Ναι, θρίλερ είναι. Αφού σου λέω πήγαν το πτώμα και μετά δεν το βρήκανε.
1: Ναι.
0: Από το. Ποιος την είδε. Πήγαμε στο έχει ωραία φύσα, που είναι διαθέσιμη.
1: Καλέ πλάκα κάνω.
0: Σε λίγο βλέπω να παραγγέλνεις το DVD.
1: Ω, δεν νομίζω.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου.

0: Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Τι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λε.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά 6.30 με 10.

0: Clocks, Coldplay, Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle. Στο Easy Breakfast, λίγα λεπτά μετά τις 6.30 πρωινό, Τρίτης, 26 Μαΐου. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε. Easy Breakfast, όπως κάθε μέρα, μέχρι και τις 10.
1: Bonjour, buongiorno, come stai, τι κάνετε, πώς είστε, Τρίτη σήμερα. Α, τέλος του μήνα πληρωνόμαστε. Ναι. Απ' ώρα.
0: Και γενικά η εβδομάδα είναι καλή, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια ανοιξιάτικο καλοκαιρινή εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα φτάσει λέει στους 34.
0: 30, ναι, 30. Όχι, μην την υπερβολή. 30 λέει.
1: Εγώ διάβασα 34, έλεγε χθες.
0: Στην Αθήνα 34. Μπορεί, εντάξει, μπορεί μέσα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μπορεί σε κάποιο.
0: Ούτως ή άλλως η θερμοκρασία.
1: Έτσι θα μας πάει το καλοκαίρι. Δηλαδή, πρόσεξε.
0: Όπως όλα τα καλοκαίρια.
1: Όχι.
0: Γιατί 50 φέτος.
1: Τέτοια. Όχι. Εννοούσα ότι θα έχει εναλλαγές. Δηλαδή, πώς είχε, ρε παιδί μου, γιατί στην ουσία.
0: Θα έχει μια στάθεια δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δεν ανέβηκε πολύ ψηλά η θερμοκρασία και ξαφνικά κάνει μια βουτίτσα. Αυτό το πράγμα θα γίνει. Θα ανεβαίνει ψηλά, θα κάνει. Θα ρίχνει μετά μια μπόρα.
0: Μάλιστα.
1: Να σου κάνω.
0: Τώρα μιλάς επιστημονικά, μιλάς, έχεις μασίσει τίποτα φύλλα πρωί-πρωί, μιλάς εμπειρικά, μιλάς έχοντας αναλύσει, ξέρω εγώ, διάφορες αναφορές που έχεις διαβάσει. Γιατί θα ξαναπώ ότι κάθε χρόνο μας λες πως θα είναι το καλοκαίρι και δεν είναι.
1: Ελνίνιο. Δεν θα πω άλλα.
0: Που παίζει.
1: Ελνίνιο θα πω. Θα πω ότι το χειρότερο εδώ και 250 χρόνια. Βέβαια το Ελνίνιο, να πούμε, ότι είναι μια φυσική ροή της γης. Δηλαδή, να σου πω ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό το φαινόμενο. Διαβάστε για το Ελνίνιο, μα δεν ήθελα να μάθω περισσότερα.

0: Teddy Swims, The Door, πρωινό Τρίτης λοιπόν. Εδώ είμαστε πρώτο ημίωρο, Easy Breakfast. Για να δούμε.
1: Και μια και προχθές ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πρωτάθλημα εκεί το
0: EuroLeague.
1: Το
0: ευρωπαϊκό.
1: Αυτό το ευρωπαϊκό, στο μπάσκετ. Θα σε πάω λοιπόν στον Ολυμπιακό, την ποδοσφαιρική ομάδα, που ιδρύθηκε το 1925, και θα σου πω δύο γεγονότα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς. Μπορεί να μην τα ξέρουν και οι φανατικοί. Δεν τα ξέρει κανείς. Προφανώς υπάρχουν. Ναι, το διαδίκτυο. Θέλω να πω ότι είναι κάτι που δεν το ξέρει. Ας πούμε για τον πρώτο αγώνα της ομάδας.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος αντίπαλος λοιπόν στην ιστορία του Ολυμπιακού
0: ήταν εθνικός.
1: Που ιδρύθηκε το 1925. Όχι, ήταν το πλήρωμα του γαλλικού πολεμικού πλοίου Jeanne d'Arc.
0: Μάλιστα.
1: Ο αγώνας αυτός έληξε με θρίαμβο 6-0 για τους Πειραιώτες 30 Απριλίου του 1925.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι άλλο που δεν ξέραμε είναι ότι είχαν έναν θρυλικό ποδοσφαιριστή στον Ολυμπιακό, τον Νίκο Γόδα. Από τους παλιούς τώρα, έτσι. Ο οποίος το 48 εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου.
0: Μάλιστα.
1: Ζήτησε από το εκτελεστικό απόσπασμα να μην του δώσουν τα μάτια και τα τελευταία του λόγια ήταν «Ναι, νικήκαμε, ζήτω ο Ολυμπιακός».
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν τα ξέρω αυτά. Τώρα μπορεί και οι Ολυμπιακοί να μην τα ξέρουν αυτά.
0: Όχι, αλλά τώρα ανοίγει ένα γαϊτανάκι.
1: Τα πρέπει να πω και για τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Τώρα πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Θες αύριο Ηρακλή.
0: Εντάξει, με αφορμή, okay, μου λες με αφορμή τη EuroLeague. Okay.
1: Ναι, πήραν κάτι. Τον Ηρακλή τι.
0: Κάτσε, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα πριν δύο εβδομάδες. Είπες κάτι για την ΑΕΚ.
1: Δεν είπα, έτσι. Αλλά τώρα έτυχε. Τώρα έτυχε.
0: Ο Ηρακλής είναι από τις ιστορικότερες ομάδες μαζί με τον γιατί... Παναθηναϊκό. Έχουμε ιδρυθεί από τις παλαιότερες. Έχεις πει κάτι. Ο Εθνικός που ανέφερα.
1: Ναι.
0: Κλασικό σωματείο του Πειραιά.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, έτυχε.
0: Θα γίνουμε Sport FM σε λίγο. Λοιπόν, γιορτάζει ο Συνέσιος, λέει εδώ, και η Συνεσία. Σήμερα, μάλλον σαν σήμερα. Το 1897, ξεκινάμε από εκεί, το 1897, εκδίδεται το Dracula του Bram Stoker, το γνωστό. Σαν σήμερα, το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος, το Εθνική Λυρική Σκηνή, θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. Σαν σήμερα, το 1967, η EMI κυκλοφορεί το εμβληματικό άλμπουμ των Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band στο Λονδίνο και σε διάφορες άλλες αγορές. Ένα άλμπουμ το οποίο έμεινε στο νούμερο 1 για 15 εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 22 εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σαν σήμερα, μιλώντας για Beatles, το 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Montreal. Σαν σήμερα, το 1975. Θα σ' αρέσει αυτό, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Σαν σήμερα, το 2012, 57η Eurovision, η Λωρίν κερδίζει στον Μπακού, στο Αζερβαϊτζάν.
1: Euphoria.
0: Με το Euphoria. Σαν σήμερα, το 2022, η ABBA, μάλλον ανεβαίνει στο Λονδίνο, το ABBA Voyage, αν θυμάσαι, με τα ολογράμματα, νομίζω είχες πάει και εσύ.
1: Α, έχω πάει.
0: Είχαμε στείλει και ακροατές.
1: Υπέροχο, υπέροχο. Μη είχε πάει, ήταν εδώ μεταξύ.
0: Σ' είχε πάρει ο ύπνος.
1: Ναι,
0: με το Γιώργαντά μαζί σας.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Καλά, θα θυμάμαι. Μου ξυπνάει και
0: καλά,
1: μου. Να σου πω.
0: Υπέροχο, λέει, κοιμήθηκα πολύ ωραία.
1: Εσύ, ήταν πολύ ωραία, γιατί καθόμαστε και σε κάτι, το μεταξύ είχαμε βρει κάτι φοβερές θέσεις, που μπροστά δεν είχα πόδια αλλού, είχα άνοιγμα.
0: Ήταν έξω το σκηνδύνου.
1: Όχι, ήταν άνοιγμα, ήμουν υπερψωμένη και ήταν άνοιγμα. Ήταν και μου λέει, ότι το κακουλικούλης μου θέλεις. Να σου πω, ξύπνα, είναι το τελευταίο, θα σ' αρέσει. Και ξύπνησα. Ήταν πολύ κούραση.
0: Υπέροχο, είπε πριν, υπέροχο, έχω πάει.
1: Ήταν υπέροχο, ήταν σαν πραγματική.
0: Αυτά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η Amy McDonald. This is the life. Πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου. Στον Easy, στο Easy Breakfast. Να κλείσουμε σιγά σιγά το πρώτο ημίωρο με το λέξο Έλληνο γκρεκόραμα.
1: Και πάμε στη λέξη περίπτερο.
0: Περίπτερο.
1: Η λέξη περίπτερο.
0: Περί. Γύρω γύρω δηλαδή.
1: Πολύ ωραία. Παρ. Α. Είδες τελικά που το ντουβάρι όσο και να το σπάς, κάτι γίνεται. Σπάει ο τείχος.
0: Το ντουβάρι όσο και να το σπάς, κάτι γίνεται. Να σου πω κάτι τώρα. Πιστεύεις ότι είσαι αρμόδια μετά από αυτό? Ένας καινούργιος ακροατής.
1: Ναι.
0: Ήθελα
1: να πω άλλη παροιμία. Του βάρισε
0: και να το σπάσει, κάτι γίνεται.
1: Ναι, έλα,
0: και μετά
1: λέγε.
0: Να βγει να μιλήσει για λέξει.
1: Περί. Γύρω-γύρω. Και το
0: δεν
1: άλλο.
0: Μπορώ, δεν μπορώ.
1: Έλα, πες, πες. Είναι το πιο εύκολο. Περί πτερό.
0: Το πτερό είναι το πιο εύκολο.
1: Πτερό, λοιπόν, το φτερό.
0: Αυτό είναι τόσο εύκολο, ήτανε.
1: Ναι, ήταν
0: τόσο προφανές.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως. Γιατί αυτή έρχεται από. Είναι ουδέτερο του αρχαίου επιθέτου ο περίπτερο. Λοιπόν, ο όρο αυτό αρχικά περιέγραφε στην αρχιτεκτονική του αρχαίου ναού. Που αν θυμάσαι περιβάλλονταν από μία ή περισσότερες σειρές κύωνων γύρω γύρω. Δηλαδή που είναι ανοιχτά μέσα αλλά έχει τους κύωνες σαν φτερά. Γι' αυτό λεγόταν ήταν η λέξη περίπτερος. Τώρα λοιπόν αυτό το έχουμε πάρει λοιπόν από την αρχαία ελληνική. Αλλά σημασιολογικά το έχουμε πάρει από το γαλλικό κιόσκ. Το κιόσκι.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει στη σύγχρονη εποχή, επειδή τότε ήταν το κτίριο που έχει γύρω γύρω τους ναούς, τους κιώνες και είναι τα φτερά. Εμείς το έχουμε πάρει τώρα στην σύγχρονη εποχή.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αυτό το πράγμα, το μικρό στεγασμένο, ναι, κατάστημα στο πεζοδρόμιο που πουλάει διάφορα αντικείμενα, αλλά στην ουσία επειδή είναι εξής μικρό. Εντάξει, δεν είναι ανοιχτό πια το περίπτερο,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά το περίπτερο της έκθεσης από εκεί βγαίνει.
0: Σωστό.
1: Ένα περίπτερο της έκθεσης που είναι ανοιχτό και γύρω γύρω. Αυτά.
0: Τα οποία περίπτερα και σιγά σιγά εδώ που τα λέμε εξαφανίζονται.
1: Ναι, ρε, εσύ. Εμείς την έχουμε πατήσει εκεί στη λεωφόρα Αλεξάνδρας. Είχαμε τρία.
0: Ναι.
1: Τρία.
0: Δεν ανανεώνονται νομίζω οι άδειες. Δηλαδή,
1: μα δεν κατάλαβες. Τα γκρεμίσανε λόγω του.
0: Του μετρό.
1: Μάλιστα. Ναι. Και χάσαμε τις περιπτεράρες που ήταν 24 ώρες. Που οποιαδήποτε ώρα και στι 24 ώρες.
0: Είχα ένα φίλο που έχει περίπτερο και δεν ήταν η άδεια στη γιαγιά του, η οποία την κρατούσαν με νύχια και με δόντια στη ζωή. Μην πεθάνει η γιαγιά, γιατί αν πέθανε η γιαγιά, πλέον δεν ανανεώνονται οι άδειες. Γι' αυτό και κλείνουν τα περίπτερα.
1: Τι κάναν τελικά με τη γιαγιά?
0: Πέθανε η γιαγιά, έκλεισε το περίπτερο.
1: Δεν μπορούσαν να την κρατήσουν.
0: Την κρατήσανε ένα-δύο χρόνια.
1: Κάναν νυχές, δοντιές εκεί πέρα.
0: Δύο χρόνια ακόμη την είχαν σαν τον Μπέρνι, την περιφέρανε τη ζούσε ενώ δεν ζούσε η γιαγιά και ήταν πεθαμένη δηλαδή δύο χρόνια. Τη λέγανε. Όχι προφανώς.
1: Όχι, νόμιζα ότι ήταν από αυτές τις περιπτώσεις που η γιαγιά έχει φύγει.
0: Α, και περίμενε η σύνταξη.
1: Σαν εκείνο και τον κύριο της Βουλάκης που λέγαμε, που έλεγε πέθανε η γυναίκα του και έλεγε κόψτε τη σύνταξη. Αυτή είναι τέτοια περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
2: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι icon.
9: Είσαι τομάρα.
10: Είσαι είδωλο.
11: Είσαι παιχτούρα.
12: Είσαι βουνό.
13: Είσαι top.
14: Είσαι δύναμη.
15: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου.
16: Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι.
17: Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306,
18: την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα, όλο το 24ωρο.
19: Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
1: Easy Movie Experience, powered by the E.
11: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
14: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9:15.
0: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
4: Easy Movie Experience, powered by the E.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπολού, στο Χολαργό σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο ενδοικογενειακής βίας. Ένας άνδρας 57 ετών, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη γυναίκα του, στη συνέχεια έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα για τη φωτιά, ζητώντας απαντήσεις. Οι συγγενείς των θυμάτων επικεντρώθηκαν στο θάνατο των 27 επιβατών του μοιραίου τρένου, οι οποίοι απανθρακώθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 8 το βράδυ στο Θησείο θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του ονόματος για το νέο του κόμμα. Ενημερωτική καμπάνια για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την πρόληψη πυρκαγιών υλοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου. Αντιφατικό το κλίμα γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι διπλωματικές κινήσεις, οι διαρροές για προσχέδια συμφωνίας και σκληρές δηλώσεις για πιθανή κλιμάκωση κινούνται παράλληλα.
13: Easy Sports.
12: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 102-99 στο Game 3, τελειώνοντας με 2-1 για τα προημιτελικά της Στοίχημαν Greek Basketball League. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
13: Easy Weather.
12: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα. Το πρώτο δελτίο κίνησης. Ο χάρτης είναι κόκκινος στο Κηφισό, στην άνοδο. Έχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι και την Αχαρνών. Επίσης, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και προς τα Διελιστήρια. Έχουμε κίνηση στον Πειραιά, στην Κόνονο, στην Ακτή Ποσειδώνος και λίγο στην Ακτή Κονδύλη. Και στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Αυτά. Τι λέει? Α, το μικρόφωνο δεν άρεσε.
1: Α, γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Κόφτης.
0: Ήμουν σε φάση τώρα.
1: Επί γερότητα διαβάζω εδώ πέρα.
0: Ήμουν σε φάση δεν θέλω να βγω.
1: Α, ναι. Δεν θες να βγεις εσύ εκεί.
0: Δεν ήθελα να βγω στον αέρα τώρα. Δεν ξέρω.
1: Αφού δεν ήθελες να βγεις εσύ, λες να σκόψω την άλλη.
0: Κλασικός Έλληνας. Άμα δεν πάω εγώ μπροστά, δεν θα πάει κανένα σας.
1: Επιστρέφουμε επί επικαιρότητα. Διαβάζω εδώ πέρα κάτι. Το οποίο δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Κάτι έχει να κάνει. Έκανα αυτά πω σε λίγο. Θα τα πω σε λίγο.
0: Καλά, μην μας απειλείς κιόλας. Το θα τα πει σε λίγο, εξαρτάται. Θα απαντήσω το κουμπί.
1: Όχι, όταν θα ανεβάσει τη φέτα ή όχι.
0: Έτσι. Άπα, Dancing Queen.

0: Έρος Ραμαζότου και Τίνα Τέρνερ, Κόζα Ντε Λα Βίτα στο Easy Breakfast, 7 και 10 πρωινό, Τρίτη 26 Μαΐου. Στην επικαιρότητα δεν έχουμε και κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή, πρώτο θέμα στην ειδησιογραφία παίζει το διεθνές θέμα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξανά στην κόψη του ξηραφιού, με κάτι πυραυλικές επιθέσεις, κάτι πλοία που έβαζαν άρκες του Ιράν και τα χτύπησε. Χασμουρήθηκες.
1: Χασμουρήθηκα, ρε φίλε, να
0: την ώρα που μιλάω, χασμουριέσαι.
1: Δεν φταίει εσύ.
0: Κάνε λίγη υπομονή.
1: Όχι, όχι, δεν φταίει.
0: Σαβουάρ βίβρ λέγεται.
1: Δεν φταίει εσύ, δεν φταίει εσύ. Αλλά σκέψου την ψυχολογική κούραση όλη αυτή τη ιστορία που χθες λέγανε ότι τα βρίσκουν και σήμερα γίνονται πυραυλικές επιθέσεις. Δηλαδή θέλω να πω. Και εντάξει τώρα, εμείς είμαστε και έξω από το χώρο, έτσι.
0: Τώρα λέει, σου λέω, κάτι πλοία έβαζαν νάρκες και τα χτύπησαν οι Αμερικανοί γιατί ναρκοθετούσαν εκεί την περιοχή και τα λοιπά. Αυτό. Να σου πω κάτι. Βγήκα να πω ότι. Είπα ότι δεν έχουμε και κάτι ιδιαίτερο και χασμουρήθηκε και την ώρα. Τώρα δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Ωραία, εντάξει. Θα συνεχίσω εγώ. Λοιπόν, πάντως ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Λέει πως ένα βάγιο οι συνομιλίες. Γιατί είναι, λέει, τα μεγάλα αγκάθια είναι τα κλινικά και άρχισε κύριο.
0: Πλέον δεν πιστεύω τίποτα. Δηλαδή πλέον δεν πιστεύω πραγματικά τίποτα. Έπεσε το πετρέλαιο χθες κάτω από τα 95 δολάρια. Μπορεί σήμερα να λένε προς ναυάγιο να ανέβει λίγο, να βγάλουν 10 δισεκατομμύρια και αύριο πάλι να τα ξαναβρούνε.
1: Τι σε νοιάζει, παιδί μου, τώρα, ειδικά για το πετρέλαιο, τι σε νοιάζει. Σε αυτή τη χώρα, ούτως ή άλλως, έλεγε πέσανε οι διεθνείς τιμές. Εδώ δεν πέσανε. Δεν πέφτουνε, τέλος.
0: Ναι, γιατί ξέρουμε ότι θα ξανανεύουν.
1: Α, γι' αυτό.
0: Μην αλλάζουμε συνέχεια τιμές τώρα, ναι, στα πρατήρια, σωστό. Και ανέβα, κατέβα.
1: Ναι.
0: Μάλλον τώρα δεν ανεβαίνουν πλέον, είναι ηλεκτρονικά. Αλλά πάτα κουμπιά, άλλασε τιμές.
1: Ναι, βέβαια. Άστες
0: τώρα, αφού ξέρουμε ότι θα ξανάρθουν εκεί. Και αν όχι αύριο μεθαύριο, σε δύο χρόνια, ας πούμε. Τρία, τέσσερα.
1: Σε δύο χρόνια, τρία, τέσσερα.
0: Παράδειγμα σου λέω.
1: Πού να πάνε, να γυρίσουν πίσω.
0: Όχι, αυτό σου λέω ότι τώρα η τιμή, ας πούμε, είναι 2 ευρώ, έτσι. Πες ότι τελειώνει η κρίση. Ναι. Το πετρέλαιο πηγαίνει 85. Ναι. Σε δύο χρόνια δεν θα ξαναγίνει ένας πόλεμος. Δεν θα ξανανεύουν οι τιμές. Ναι. Άστες 2 ευρώ.
1: Άστες εκεί,
0: να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Να συνηθίζουν κιόλας,
0: ναι,
1: οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν.
1: Είχαμε και ένα περιστατικό χθες.
0: Στο Χολαργό.
1: Ναι, μιας γυναίκας η οποία πυροβολήθηκε από τον σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει. Είναι εκτός κινδύνου. Ευτυχώς.
0: Η γυναίκα, ναι.
1: Η γυναίκα. Σε άλλα νέα.
0: Το κόμμα Τσίπρα έχουμε σήμερα.
1: Α, έχουμε σήμερα το, ναι, κόμμα Τσίπρα εκεί πέρα, λέει.
0: Το
1: στο θησείο. Βεβαίως. Θα μας πει και αυτό τα δικά του. Και σε άλλα νέα.
0: Αυτό περιμένω.
1: Θα σου πω πώς σχετίζεται η ζάχαρη με την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια διαχείριση. Η ζάχαρη.
0: Μου κουνάς και το δάχτυλο πρωί.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή πριν από 1,5 λεπτό χασμουρήθηκες και τώρα μου κουνάς το δάχτυλο.
1: Βέβαια.
0: Κλασική Ελληνίδα. Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, Damiano David, Next Summer. Και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast.

0: Next Summer, Νταμιάνα Νταβίτς, το Easy Breakfast. Ακολουθεί κομματάρα από τον Elton John. Αλλά πρώτα θα μας πεις για τη ζάχαρη.
1: Βεβαίως. Ζάχαρη και παγκόσμια οικονομία και παγκόσμια διακυβέρνηση. Πού πήγε ο Αμερικανικός, ο Αμερικάνος, το πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ? Ανακοινώθηκε χθες ότι θα πάει στο νοσοκομείο για οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις.
0: Okay.
1: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση αυτή,
0: ναι,
1: έγινε γνωστό ότι τη Δευτέρα ο Νετανιάχου,
0: ναι,
1: μπήκε και αυτό στο νοσοκομείο για να λάβει οδοντιατρική φροντίδα.
0: Ναι.
1: Άρα που καταλήγουμε,
0: τρώνε
1: πάρα πολλά γλυκά και τρώνε ράκ. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλιώς. Και οι δυο για οδοντιατρικές εξετάσεις. Τι έγινε με τη μασέλα τους? Κάτι άσχημο πάντως.
0: Καταλαβαίνω πραγματικά τον τρόπο σκέψης σου τώρα. Επειδή διάβασες ότι και οι δύο μπαίνουν για οδοντιατρικές εξετάσεις, έχουν πρόβλημα με τα γλυκά.
1: Σίγουρα δεν μπαίνουν για οδοντιατρικές εξετάσεις.
0: Γιατί δεν μπαίνουν? Ωραία, δεν μπαίνουν για οδοντιατρικές.
1: Αυτό σου λέω, ωραία. Αυτό είναι το αστείο.
0: Κατάλαβα.
1: Ότι λένε για οδοντιατρικές εξετάσεις. Ο Νετανιάχου εντωμεταξύ λέει ότι μπήκε η κατάσταση της υγείας του στο μικροσκόπιο και άρχισαν να το ψάχνουν. Διότι το προηγούμενο μήνα ο ίδιος ανακοίνωσε πως υποβλήθηκε σε επιτυχημένη ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση καρκίνου του προστάτη αρχικού σταδίου. Και είχε υποβληθεί σε επέμβαση για την τοποθέτηση βηματοδότη το 23 και το 24 είχε υποβληθεί σε επέμβαση προστάτη. Που συνεπώς ο άνθρωπος έχει θέμα. Ο άλλος τώρα για τον Ντόναλντ Τραμπ λένε τα άπειρα.
0: Ναι.
1: Από άνοια μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Ήθελα λοιπόν να καταλήξω ότι αυτή τη στιγμή κόσμος χάνεται από τη ζωή, φεύγει από τη ζωή, γιατί έχουμε δύο ανθρώπους 70 τόσο, 76, 80,
0: 80
1: ναι, ακριβώς, που διακυβερνούν. Βέβαια, είναι η μόστρα φυσικά, όπως το έχουμε πει.
0: Δεν ξέρω, με την ελεύθερη ώρα έχω μπλέξει.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί κυβερνούν?
0: Βρε, όχι, προφανώς δεν γίνεται.
1: Άρα τότε τι ελεύθερη ώρα και ελεύθερη ώρα? Γιατί μας κάνεις, γιατί μας λέτε ψέκες? Όταν, πώς το λένε, γιατί? Είναι η βιτρινή, δεν είναι? Όποιος και ανέβει πάνω τα ίδια δεν κάνει.
0: Δεν θέλω καν να μιλήσω μαζί σου.
1: Αν δεν θέλω να μιλήσω. Ωραία,
0: πραγματικά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, λες πριν θα μιλήσω για τη ζάχαρη.
1: Να πας γιατί, λέω, για οδοντιατρική φροντίδα.
0: Κάτι θα πει για τη ζάχαρη. Το πρωί που ερχόμουν έλεγα ότι έχω να πάω πολύ καιρό οδοντίατρο και πρέπει να πάω οδοντίατρο. Έπρεπε να έχω κάνει καθαρισμό από πέρσι το Σεπτέμβριο.
1: Και εγώ πρέπει να κάνω.
0: Δεν πρόλαβα. Τώρα που το παιδί μου πήγε σχολείο το δεύτερο και έχω λίγο χρόνο το πρωί, θα κανονίσω να πάω οδοντίατρο. Καλημέρα, κύριε.
1: Αυτό έχει βγάλει δόντια τώρα το μικρό?
0: Βέβαια έχει βγάλει.
1: Έλεγα μήπως άμα δεν είχε βγάλει δόντια, μήπως ήσασταν στην ίδια φάση. Αλλά δεν γίνεται τώρα, γιατί θα συνεχίζει να βγάζει δόντια και σήμερα θα σε χωρίσει δόντια.
0: Αυτή θα συνεχίζει να βγάζει και εμένα θα συνεχίζουν να μου πέφτουνε.
1: Οπότε εντάξει, όλα καλά.
0: Λοιπόν, εντάξει, κλείσαμε.
1: Ναι, κλείσαμε.
0: Νέα τάξη πραγμάτων. Κάπου έβλεπα τώρα το μεταξύ, έχει μία παρουσίαση, μιλάει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Καραμαλής. Βιβλίο ήταν τώρα στον Αντένα, το βλέπα.
1: Ποιο τώρα είναι? Ο πρώην πρωθυπουργός,
0: ναι.
1: Α, ναι.
0: Ο PlayStation. Και έγραφε αυτό, δηλαδή έβγαλε μόστρα. Τώρα δεν άκουγα, από μακριά το έβλεπα. Ναι. Και έλεγε νέα τάξη πραγμάτων. Μάλλον κάποιο βιβλίο κυκλοφορεί.
1: Γι' αυτό δεν πήγαινε στη Βουλή, γιατί έγραφε.
0: Πρέπει να βλέπετε το βλέμμα της. Έκανε τώρα πίσω, με σταυρωμένα τα χεράκια, σαν

0: I'm still standing, ο Elton John. Εμείς στεκόμαστε. Έχουμε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Σαν τα κοτόπουλα πέφτουν σε Αγγλία και Γαλλία με θερμοκρασίες ρεκόρ, με καύσονες με 35 βαθμούς. Ναι. Ναι, στην Αγγλία σπάσαν και το ρεκόρ όλων των εποχών. Από τότε που έχουν καταγεγραμμένη θερμοκρασία για το μήνα Μάιο, ήταν στους 35 χθες, νομίζω το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 40 και κάποια στιγμή το 20-33 βαθμοί, κάπου εκεί. Κάτι φίλοι μου που είναι στην Αγγλία είναι με τα σορτάκια έξω γιατί δεν έχουν air condition.
1: Δεν έχουν air condition. Και επίσης δεν έχουν ούτε μπαλκόνια.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν και τα παράθυρα αυτά τα οποία δεν πολύ ανοίγουν.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Οι δικοί μου έχουν κανονικά παράθυρα που ανοίγουν. Αλλά δεν υπάρχει air condition. Επίσης στην Αγγλία, ας πούμε, 30 βαθμοί 32 με την υγρασία που έχει, ή στη Γαλλία, είναι σαν να έχουμε εδώ 45. Έχουν λιώσει οι άνθρωποι. Και τα μπαλκόνια τι να τα κάνουν. Αφού να κάνουν τι στο μπαλκόνι. Δεν μπορούν να πάνε ούτε μέχρι το.
1: Όχι, εσύ. Ενώ θέλω να πω, δεν έχουν τη λογική ότι ανοίγουν τα παράθυρα και μπαίνει και λίγο αεράκι.
0: Να κάνει και λίγο ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Να είναι διαβέρα στο σπίτι.
1: Βέβαια, εγώ θυμάμαι στη Νέα Υόρκη όταν είχα πάει, είχα φιλοξενηθεί σε σπίτι φίλων μου. Ήταν μένανε στο. Πού μένανε, σε μια περιοχή.
0: Στην Αστόρια, λογικά.
1: Όχι.
0: Στον Μπρούκλιν.
1: Στον Μπρούκλιν, μπράβο. Και είχαν. Επειδή υποτίθεται και καλά δεν καπνίζουν κιόλας και έχουν όλο αυτό. Ήταν δηλαδή αυτό που άνοιγε χαραμάδα για παράθυρο.
0: Έχει...
1: Ναι. Το, αυτό το...
0: Ήτανε ψηλά.
1: Ήτανε
0: γιατί
1: ψηλά.
0: Γιατί μερικά κτίρια δεν ανοίγουν για να μην υπάρχουν
1: αυτοκτονίες
0: και τα λοιπά.
1: Εντάξει, αλλά και πάλι όμως δεν ανοίγει. Δηλαδή,
0: σε πολλά ξενοδοχεία δεν ανοίγουν τα παράθυρα πλέον. Σε πολλά ξενοδοχεία δεν ή αν ανοίγουν, ανοίγουν πάρα πολύ λίγο. Ψηλά ξενοδοχεία δηλαδή, ψηλή όρο.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν έλεγα εγώ λοιπόν ότι είναι ζεστό το καλοκαίρι, μπορεί και να μην μιλήσω για την Ελλάδα. Μπορεί να μιλήσω γενικά. Να μιλήσω για την Αγγλία.
0: Όπως μας βολεύει. Μην ξεχνάτε.
1: Γιατί τι περιμένεις ότι εδώ θα φτάνε οι θερμοκρασίες υψηλές φέτος.
0: Πώς κάθε χρόνο.
1: Όχι, γιατί αυτή την εποχή δεν είναι τόσο. Το 34 που θα φτάσει τοπικά την Πέμπτη δεν είναι φυσιολογικές για τη θερμοκρασία
0: για
1: την εποχή.
0: Για το μήνα Μάιο.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι σε φυσιολογικά πλαίσια.
0: Μην ξεχνάτε, για να πάμε σε μικρή διακοπή στην παρέα μας για την αντιλαϊκή σας προστασία και ταυτόχρονα φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+.

0: Είναι η απάντηση με SPF 50+. Προστατεύει βεβαίως το δέρμα από την UVA και UVB ακτινοβολία. Αφήνει ματ φυσική εμφάνιση που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη και υαλουρονικό νάτριο, βοηθάει στην ενυδάτωση και τη μείωση των λεπτών γραμμών, χωρίς συνόπνευμα, χωρίς άρωμα και ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
16: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

Επιστροφή στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε 5η 4 Ιουνίου. Την άλλη Πέμπτη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day με την Ελένη Τζαλεγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού και Βουκολική Διαταραχή, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή και θα παρουσιάσουν ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, ένταση, χορό και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμά Τζάμπρας και εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στο more.com και βεβαίως μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για το OPA Festival Powered by Day την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα για τα κλασικά μας, τα κανονικά μας, όπως κάθε 30 λεπτά. Πολύ επιβαρημένη κατάσταση είναι στον Κηφισό ήδη, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι και την Αχαρνών, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει επιβαρυνθεί στο κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου, τους δύο κόμβους. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, αρκετά επιβαρημένος ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και Κεσαριανή. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Νέο Κόσμο και πάνω, η Καλλιρόηση Αρδιτού και η Βασιλέας Κωνσταντίνου, το αναδικό τους κομμάτι. Ο Πειραιάς, η Ακτή Ποσειδώνος και η Κόνωνος, αλλά και η Αλιπέδου, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια που επηρεάζει όπως πάντα τη Λεωφόρος Χιστού στο ύψος του Σκαραμαγκά. Η Πέτρου Ράλι από τη Θιβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8, πολύ νωρίτερα σε 6-6,5 λεπτά η σημερινή εύκολη ερώτηση not. Μέχρι τότε Robbie Williams Feel και έτσι ήταν Bad Habits στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Ρόμπι Γουίλιαμς και το Φιλ στο Easy Breakfast. 7 και 43 πρώτα λεπτά, πρωινό Τρίτης. Έτοιμοι για τη σημερινή
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Θυμίζουμε πρώτα την χθεσινή που έλεγε ήταν 75% πιθανότερο να συλληφθεί στη δεκαετία του 90. Γι' αυτό από τη σήμερα η σωστή απάντηση ήταν το παράνομο κατέβασμα περιεχομένου ταινιών κυρίως και μουσικής από το διαδίκτυο. Όταν συζητάνε με φίλους,
2: ναι,
0: τους, δύο στους 10 άντρες αναφέρονται στις γυναίκες τους με αυτή τη λέξη.
2: Εσύ?
0: Όχι. Μερικές φορές.
2: Δύο στους 10 να πούμε ότι είναι ένα μικρό ποσοστό.
0: Μικρό. Και εγώ πιστεύω ότι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
2: Το πραγματικό.
0: Το πραγματικό, ναι.
2: Ωραία.
0: 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Όταν συζητάνε με φίλους τους, δύο στους 10 άντρες αναφέρονται στις γυναίκες τους με αυτή τη λέξη. 6981-972-972. Με αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, με σωστή ή λάθος απάντηση δεν έχει σημασία, διεκδικείτε και σήμερα όπως όλη την εβδομάδα μία δώρο επιταγή από το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, το Wagamama, το οποίο πάντα έχει κάτι καλό να δοκιμάσεις. Ράμεν, κάρι, noodles, μπάο, σούσι, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλς. Βεβαίως, στο Wagamama βρίσκεις πάντα κάτι διαφορετικό, το οποίο πλέον Wagamama το βρίσκεις και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αιώλου είναι το Wagamama στην Αθήνα, στο κέντρο. Εκεί απολαμβάνεις και καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Αν είστε fans των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry από τα αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως σε περιμένει με 9.90 Δευτέρα ως Πέμπτη. Και εδώ θα πάρετε μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από την εύκολη ερώτηση Νότ, μετά από κλήρωση για κάποιον ή κάποια από εσάς. Πάρα
2: εγώ
0: πολλά
2: θα
0: μηνύματα.
2: Μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση
0: για τον άντρα σου, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Μα ωραία, ναι. Δεν έχει να κάνει λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά συνήθως όχι. Οι γυναίκες όρθιοι. Στρατηγός. Α, βλέπω, βεβαίως βλέπω. Σωστές απαντήσεις, ναι. Δεν είναι στρατηγός, δεν είναι η κυρά μου, η γυναικάρα μου, το στεφάνι μου, το μωρό μου, το όνομά της.
2: Το επίθετο,
0: η κυρία, η άλλη, έτσι, χαμό, γίνεται χαμός. Σήμερα γίνεται χαμός. Έχετε βγάλει όλα σας τα... όλο σας το είναι. Η συμβία, η CIA. Μάλιστα, ωραία πράγματα. 10 παρα 5 η απάντηση και βεβαίως, όπως πάντα μετά τις 10 η απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not, με story ανεβαίνει στο Instagram του Easy97,2. Κατά τα άλλα, θες λίγο να κάνουμε.
2: Αμέ, ένα... το σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Με ένα pay your bills.
2: Αμέ.
0: Έτσι νωρίς. Μέχρι τότε, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Kim Wilde.

0: Shine bright like a diamond. Η Ριάννα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Το Easy Breakfast, το οποίο βεβαίως συνεχίζει να πληρώνει δικούς σας λογαριασμούς μέσω του Pay Your Bills, το οποίο βρίσκεται στο soundist.gr κάθετος Easy972. Εκείνη η φόρμα συμμετοχής, εκεί τη συμπληρώνετε, εκεί επισυνάπτετε το λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε, και εμείς κάθε μέρα 6.30 με 10 κληρώνουμε δύο από εσάς, και εφόσον κληρωθείτε και βγείτε στον αέρα μαζί μας και πούμε και μια καλημέρα στον αέρα, παίρνετε τα χρήματα που έχετε δηλώσει, και ελπίζουμε να το κάνει τώρα ο πρώτος τυχερός για τη σημερινή ημέρα.
1: Η Ράνια Σίγμα. Ναι. Η Ράνια Σίγμα, λοιπόν, η οποία είχε την πολύ έξυπνη ιδέα να βάλει πληρωμή οφειλής πιστωτικής κάρτας. Υπέροχη. 146,77. Η Ράνια Σίγμα, το επίθετο δηλαδή, ξεκινάει από το γράμμα Σίγμα και το κινητό της τελειώνει που μας έχει δώσει 970. Σε 970. Ράνια Σίγμα με πληρωμή οφειλής πιστωτικής κάρτας αξίας 146,77. Ράνια μου, λοιπόν, Σίγμα με κινητό που τελειώνει σε 7-0, σε περιμένουμε.
0: Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου να επικοινωνήσεις μαζί μας για να βγούμε στον αέρα και να πάρεις τα χρήματά σου, τα 146 ευρώ και κάτι ψηλά για την κάρτα σου. 2-10-68-42-2-20 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το στούντιο εδώ, η γραμμή ανοιχτή μέχρι τις 8 και 4 πρώτα λεπτά. 2-10-68-42-2-20.
1: Και μην ξεχνάτε, παιδιά μου, έτσι, έρχεται το Be Well Festival στις 6 και 7 Ιουνίου, και αν θες να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Πας σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώνεσαι, λαμβάνεις το voucher σου, και τώρα αυτή την προσφορά πρέπει να την προλάβεις άμεσα, γιατί ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith ισχύει, βέβαια, όπως προείπα, μέχρι εξαντλήσεως τον voucher, οπότε προλάβετε.
0: Αρμόδια αρχή, ΡΑΕΗ. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejambo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Πόπο, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τα αποκαλυπτήρια σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 8 το βράδυ στο Θησείο θα ανακοινώσει το όνομα για το νέο του κόμμα. Στο Χολαργό σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας άνδρας 57 ετών, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι την γυναίκα του, στη συνέχεια έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο νοσοκομείο γεννηματάς νοσηλεύεται η 53χρονη, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα για τη φωτιά που απανθρακώθηκαν τόσοι νέοι άνθρωποι ζητώντας απαντήσεις. Άνοδο σημειώθηκε τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα στον ελληνικό τουρισμό το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, παρά την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Ενημερωτική καμπάνια για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την πρόληψη πυρκαγιών υλοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού είναι μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Αντιφατικό είναι το κλίμα γύρω από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Κινούνται παράλληλα οι διπλωματικές κινήσεις, οι διαρροές για προσχέδια συμφωνίας αλλά και οι σκληρές δηλώσεις για πιθανή κλιμάκωση.
15: Easy Sports.
16: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 102-99 στην Σελένα Ρίνα και στον τρίτο πρωί τελικό των play-off της Greek Basketball League έκανε το 2-1 στις νίκες, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Ρολάν Γκαρός στις 3 μετά το μεσημέρι, κόντρα στον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ. Λίγο νωρίτερα, στις 2 το μεσημέρι, η Μαρία Σάκαρη θα παίξει κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα.
15: Easy Weather.
16: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Easy.

Και να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά όπως κάθε 30 λεπτά στα σημαντικότερα προβλήματα στην κίνηση στην Αθήνα, όπως μας τα δίνει ο ψηφιακός χάρτης και τα μεταφέρουμε εμείς. Ξεκινάμε από τον Καρέ, από την Ηλίουπολη προς Βύρονα έχουμε αρκετή κίνηση. Επίσης τηλεφόρο συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο παραλιακό μέτωπο από την Καλλιθέα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο και από εκεί η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, επίσης αρκετά αυτοκίνητα. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τον Κηφισό. Ο Κηφισός στην άνοδο μεταξύ Κτέλ και Αττικής Οδού και στα δύο ρεύματα έχει έντονο ποτηλιάρισμα, κυρίως στην κάθοδο, γιατί στην άνοδο ανοίγει ο δρόμος μετά την Αχαρνών. Στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά στη λεωφόρο Αθηνών έχει ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο κυρίως χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Τα σημαντικότερα προβλήματα, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Πάντα στον Easy, στο Easy Breakfast με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μια τέτοια από τους Queen ανοίγει μουσικά αυτήν την ώρα.

0: Time of My Life, Bill Medley και Jennifer Warren στο Easy Breakfast. Τον Easy πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βέβαια στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη κάθε πρωί 6.30 με 10 και μία είδηση η οποία θα την έλεγα εγώ Ελλάδα 2.0.
1: Ελλάδα
0: 2.0. Αναρτήθηκε σιγά σιγά, αναρτάται και σε άλλα site από χθες. Έχει να κάνει με το Γενικό Κρατικό Νίκαια στο νοσοκομείο το γνωστό.
1: Okay.
0: Εφημέρευε από ό,τι λένε κάποια δημοσιεύματα, γιατί κάποια άλλα δεν αναφέρουν την εφημερία, αλλά κάποια την αναφέρουν την εφημερία. Και την ώρα της εφημερίας εξαφανίστηκε. Δηλαδή, κάποιοι μπήκαν στους χώρους του νοσοκομείου, ναι. Εξαφανίστηκε ένας φορητός υπερηχογράφος, ένα μηχάνημα ιατρικό αξίας 25.000 ευρώ, ο οποίος είναι άγνωστο που βρίσκεται. Ενημερώθηκε βεβαίως η αστυνομία. Σύμφωνα λέει, με πληροφορίες, λέει ένα δημοσίευμα, θα περιμένουν να δουν αν θα επιστραφεί. Γιατί είναι και φορητός. Σου λέει, μπορεί να τον πήρανε,
1: ναι.
0: Μπορεί να νόμισαν οι άνθρωποι ότι είναι φορητός για το κοινό καλό. Άρα μπορώ να τον πάρω σπίτι μου, να κάνω το υπερηχογράφημα, γιατί μπορεί να ξέρω, ή το ChatGPT να μου πει πώς θα το χρησιμοποιήσω και το γυρίσω αύριο. Δεν καταλάβω ότι είναι φορητός μόνο για τους χώρους του νοσοκομείου.
1: Δεν είναι, τώρα μπήκα εγώ τώρα.
0: Αν δεν επιστραφεί, θα προχωρήσω σε μηνύσεις. Ναι, ναι, εντάξει.
1: Φορητός υπερηχός.
0: Φορητό, ναι, φορητό μηχάνημα υπερήχων.
1: Ναι, εντάξει, μικρό είναι. Και να σου πω και κάτι, γι' αυτό καλό είναι να προτιμούμε τα σταθερά. Θυμάσαι τότε.
0: Να βιδωμένα.
1: Ναι, τα βιδωμένα. Θυμάσαι τότε την εποχή με τα λάπτοπ και τους πύργους που λέγαμε, όχι μωρέ πύργο, γιατί δεν μπορείς να το πάρει. Ναι, αλλά τον πύργο πιο δύσκολο να το βλέπουν.
0: Ναι, δύσκολο, ναι. Ναι. Πού να βάλεις τον ένα, τον πύργο στη μία μας χάρη, την οθόνη,
1: το πληκτρολόγιο, το ποντίκι.
0: Ναι, βέβαια. Το
1: αποφύγω. Ενώ με
0: το λάπτοπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ. Μια στιγμή κοιτάς αλλού, το λάπτοπ εξαφανίστηκε.
1: Γιατί τώρα και αυτοί είχαν φορητό μηχάνημα, για να το πηγαίνουν στους ορόφους. Εντάξει, γιατί ψάχνει να βρείτε τη διαφυγή σα.
0: Να μεταφέρω τον ασθενή.
1: Ναι, να μεταφέρω τώρα. Κοίτα από ό,τι βλέπω εγώ φορητό υπερήχων, συσκευέ υπερήχων. Ναι, μικρό είναι, όντω.
0: Εντάξει, δεν είναι και.
1: Το βάζει σε μια τσάντα ενώ.
0: Και πάλι όμως νοσοκομείο είναι, ρε Μαρία, τι εννοεί το βάζει σε μια τσάντα. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος, όποιος να είναι, μπαίνει, κλέβει ένα μηχάνημα και φεύγει επειδή το βάζει σε μια τσάντα. Εντάξει.
1: Βέβαια αυτά που βλέπω εγώ κάνουν 3.600, δεν είναι.
0: Μάλλον
1: αυτό,
0: δεν είναι.
1: Δεν έχω δει τα καλά τα 25.000. Τέλος πάντων, εννοείται.
0: Μπορεί και να επιστραφεί. Μπορεί οι άνθρωποι να το μετανιώσουν.
1: Πάντως επειδή είναι φορητός, πιστεύω ότι θα χώραγε σε τσάντα. Γιατί αν τον βάλευε, ήταν ένα μεγάλο. Κάποιος δεν θα του σταμάταγε. Ένας ασθενής. Ασθενής. Δεν λέω εγώ πώς το λένε από τους υπευθυνούς.
0: Άμα του σταμάταγε ασθενής, θα του λέγανε σε ποιο δωμάτιο είστε, θα έρθουμε σε λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή τι θες να πεις, ότι αποκλείεται να μπήκανε μέσα ντυμένοι και να κουβάλισαν το φορητό μέχρι κάτω, να το φόρτωσαν και σε ένα αυτοκίνητο.
1: Δεν είναι ιδέες μπαλάσκα εδώ
0: πέρα. Πηγαίνετε, το πηγαίνουμε για σέρβις. Α, οκ, και τα λέμε την άλλη εβδομάδα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αποκλείεται.
1: Ποιος τώρα τον πήρε αυτό, τι να τον κάνει.
0: Να τον πουλήσει, τι να τον κάνει.
1: Τον πουλήσει.
0: Τι να τον κάνει.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, ξέρω.
0: Είσαι αγνή εσύ τώρα, δεν
1: είσαι. Είμαι αγνή.
0: Ενώ εγώ είμαι το υποκόσμιο.
1: Εσύ είσαι, ναι, μαφιόζος.
0: Sonic Sky για τη συνέχεια.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast 8 και 21 πρώτα λεπτά. Να ξέρετε ότι όταν με ακούτε να μιλάω έτσι πολύ πολύ αργά, δεν έχω να πω τίποτα στην πραγματικότητα.
1: Ναι, να πούμε εκτός αέρα. Και τρώω
0: το χρόνο. Γιατί εμείς συζητάμε εκτός αέρα για διάφορα θέματα, αλλά θα πω και στον αέρα. Χθες λοιπόν παίζω τένις.
1: Όχι, πριν πει αυτό, να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός απέναντι έχει δύο παιδιά και είναι ράκος. Εγώ μηδέν παιδιά και είμαι ράκος και έρχεται αυτή η ιστορία τώρα.
0: Στο διπλανό γήπεδο λοιπόν υπάρχει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι προπονητής τένις. Έτσι. Ο οποίος είχε κάποια στιγμή είχε δύο παιδιά. Και σκάει το παραμύθι, δηλαδή λίγο μετά που γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, περιμένω και τρίτο. Δεύτερο με τρίτο, έτσι, 16 μήνες διαφορά.
1: Ναι.
0: Συζητάμε που θα πρέπει να αλλάξω αυτοκίνητο, να μπουν τα τρία καρεκλάκια, να δω πώς θα γίνει, να πάρω ένα μεγαλύτερο, θα δω. Μπορούν. Κάποια στιγμή είχε και ένα ψηλό ατυχηματάκι με τη μηχανή του. Χάνουμε τον Παναγιώτη 4-5 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί, είχε βγάλει τον νόμο του κτλ. Χθες λοιπόν γυρίζει πριν από κανένα 1-1,5 μήνα και χθες την χάνει να βγαίνουμε προς το πάρκινγκ και οι δύο μαζί. Και βλέπω το αυτοκίνητο και λέω, έλα ρε, τι γίνεται, για δείξε μου λέει πως έβαλες τα τρία καρεκλάκια.
1: Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί και εγώ να χρειαστώ.
0: Πήρα ένα 7 θέσιο μου λέει, μου ανοίγει λοιπόν τις πόρτες, μου δείχνει τα τρία καρεκλάκια, τα δύο πίσω-πίσω στις πίσω-πίσω θέσεις, το ένα στην πίσω θέση και να, εδώ μου λέει θα μπει και το τέταρτο. Λέω, ποιο τέταρτο? Μου λέει, δεν σου έχω πει, την άλλη εβδομάδα λέει, περιμένω τέταρτο. Λέω, είστε τρελοί.
1: Τι σε νοιάζει εσένα.
0: Βρε καλά να είναι τα παιδιά.
1: Επίσης.
0: Αγόρι, κορίτσι, δύο αγόρια, δύο κορίτσια.
1: Εσύ τι αγχώνεσαι. Απλά να πούμε στον κύριο Γιάννη ότι θέλουμε 7 θέσιο τώρα. Το μπαμπά.
0: Τέταρτο παιδί, ρε. Και μπράβο του και λέει. Λέω ρε, συγχαρά στα
1: παιδιά. Το δουλεύει ο παραγωγό.
0: Αυτό το είπα. Ρε άνθρωπε του λέω. Δεν κρατιέσαι και το μεταξύ. Τα παιδιά μεταξύ του. Πώ να σου πω. Από τη στιγμή που τη γυναίκα του τη ξαναήρθε η λίμπιδο, γιατί μετά την εγκυμοσύνη και την λοχεία κτλ. Υπάρχει ένα διάστημα. Κατευθείαν του λέω ρε φίλε. Δεν κρατιέσαι δηλαδή.
1: Είναι γρήγορα αυτή.
0: Μου λέει δεν το περίμενα. Τι δεν περίμενες του λέω. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι.
1: Δες
0: το δικό μου το δεύτερο. Τι σιγά. Τέταρτο παιδί. Μετά σκεφτόμουν επειδή.
1: Θα πούμε ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο αν κάνετε και τρίτο.

0: You're my heart, you're my soul στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης.
1: Και για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε το Luxury Suncare Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως μύτη, χείλη, αυτιά, ουλές, με μήλη παρύφη, αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη δράση που διαρκεί φυσικά ακόμα και μέσα στο νερό. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies Luxury Suncare Stick SPF 50+ για τις μικρές ευαίσθητες περιοχές.
0: Μικρή διακοπή. Γιατί
1: ήρθε.
0: Μιλάς λίγο γρήγορα.
1: Μιλάω γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι μιλάω πολύ αργά.
0: Α, έτσι νόμιζες.
1: Ναι.
0: Μιλούσες πάρα πολύ γρήγορα.
1: Αλήθεια.
0: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πω πω και λέω, επειδή λέω είμαι κουρασμένη, μιλάω πάρα πολύ αργά.
0: Λέω ότι την έχει πιάσει. Πρέπει να πάει τουαλέτα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Όχι, όχι, όχι. Νόμιζα ότι κιόλας ότι μιλούσα αργά. Με άκουγα στο κεφάλι μου σε slow motion και λέω Παναγία μου. Φαίνεται πολύ η κούρασή μου. Θα μιλήσω γρήγορα.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με την εύκολη ερώτηση Νότ και τα νεότερα βεβαίως για την κίνηση στην Αθήνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden.

0: πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
3: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλας. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία
12: www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
14: Easy. Εδώ είμαστε Easy Breakfast. Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τα οποία επιστρέφουν. Αν είστε έως 34 ετών, έχετε εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε. Ευρηματικότητα, ιδέες, βιωσιμότητα στο μέλλον και κυρίως επιτυχημένη οικονομική πορεία της επιχείρησης είναι αυτά τα οποία μετράνε. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Να πούμε ότι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα είναι το Σινόμπο, όπως είναι το Ferry Hopper, το Hempoly Shop και το Polycool και πολλά άλλα. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή αν πληρείτε τις προϋποθέσεις μέχρι τις 6 Ιουλίου. Θα βρείτε πληροφορίες στο stelliosfoundation.gr. Τώρα,
15: κίνηση.
14: Πάμε να δούμε την κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης έχει μποτιλιάρισμα. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και μετά. Όσοι κατευθύνεστε προς Μεταξουργείο και πλατεία Καραϊσκάκη και εκεί θα αντιμετωπίσετε προβλήματα. Η Λεωφόρος Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Αμπελοκήπων και Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο όπως σχεδόν κάθε μέρα. Κυρίως για όσους κινούνται από το Παλαιό Φάλιρο που έχει μποτιλιάρισμα Ποσειδώνος μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Όλο το κομμάτι αυτό το παραλιακό είναι κόκκινο στο χάρτη μας. Οι δρόμοι του Πειραιά, όλοι οι κεντρικοί δρόμοι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι είναι επίσης μποτιλιαρισμένοι. Ενώ όσοι κινούνται στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Ροκαντερό και από εκεί προς την Αχιλλέως στο Παλαιό Φάλιρο, επίσης θα αντιμετωπίσετε καθυστερήσεις. Αυτά. Νεότερα μετά από 30 λεπτά.
15: Εύκολη ερώτηση νότ. Ψάχνουμε την έκφραση που χρησιμοποιούν 2 στους 10 άντρες όταν είναι με τους φίλους τους για να αναφερθούν στη σύντροφό τους, στη συμβία τους, στη σύζυγό τους. Ποια είναι αυτή η έκφραση?
14: Πάρα πολλά μηνύματα με το δικιά μου και η μικρή μου και το ζουζούνι μου και το μωράκι μου και το αυτή.
15: Το αυτή.
14: Μέιτα. Το αυτή μέιτα.
15: Το αυτή.
14: Αυτή.
15: Αυτή με ήττα, όχι το αυτή.
14: Ναι, ο στρατηγός, η κυρά, το στεφάνι μου, η CIA, το FBI και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Ναι, και αυτό το έχουν γράψει.
15: Ο Πούτιν
14: την έχουν γράψει. Ο δαίμονας, η ξινή, η κομμαντατούρ, η λεγάμενη, τσιριμπίμ τσιριμπόμ θα πω εγώ. Και ο Χίτλερ.
15: Μάλιστα.
14: Που έχετε στείλει. Είναι κάτι άλλο, βέβαια, το έχουν βρει. Το έχετε βρει. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μήνυματά σας. Είναι η λέξη που 2 στους 10 άντρες χρησιμοποιούν για τη συμβία τους όταν μιλάνε με τους φίλους τους. Έτσι. 6981-972-972. Διεκδικείτε δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Guacamama. Επίσης η απάντηση θα δοθεί στον αέρα όπως πάντα 10 παρα 5. Και αν δεν είστε μαζί μας εκείνη την ώρα, που μπορεί να μην είστε, μετά τις 10 προς το μεσημέρι, στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Κάθε μέρα ανεβαίνει με story η εύκολη ερώτηση Νότ με την απάντησή της. Αυτά, Ed Sheeran, Sivers και Fry Height, Every Time, back to back τώρα στο Easy Breakfast.

0: Ed Sheeran και Sivers στο Easy Breakfast, 9 παρατέταρτο πρωινό Τρίτη.
1: Και είναι από αυτές τις μέρες που δεν έχεις εύκολα θεματολογία, ναι, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα και αυτό φαίνεται παγκοσμίως. Διότι σε πάω στο Taste Atlas.
0: Στο ποιο?
1: Στο Taste Atlas, μου λέει αυτόν τον οδηγό.
0: Και εγώ ποτέ δεν έχουμε θέματα να ξέρει το Taste Atlas. Καταφέρω.
1: Ναι. Πού έχουν πει τώρα το καλύτερο φαγητό, το καλύτερο γλυκό, το καλύτερο φαγητό με μακαρόνια. Τώρα καταλαβαίνεις, έχουν αρχίσει και αυτοί και δεν έχουν θέματα. Και βγάλαν τώρα τα καλύτερα φαγητά με καλαμάρι. Δηλαδή μια ολόκληρη λίστα με φαγητά μόνο με καλαμάρι. Νούμερο 2 είμαστε. Τα ελληνικά καλαμαράκια, τα τηγανιτά.
0: Πόσα φαγητά καταρχάς υπάρχουν με καλαμάρια? Πολλά, ε.
1: Ναι, καλέ.
0: Πολλές συνταγές.
1: Αφού είναι γεύση από όλο τον κόσμο. Στο νούμερο 1 είναι το καλαμάρ ταβά από την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: 0,1 διαφορά έχουμε. 4,5 αυτοί, 4,4 εμείς. Παραδοσιακό λιπάτ πιάτο που σερβίρεται συνήθως ως μεζές, άκου τώρα, αποτελείται από καθαρισμένα καλαμάρια, κόβονται σε ροδέλες, okay, μουλιάζουν σε γάλα, mm-hmm, και στη συνέχεια τα βουτάνε σε κουρκούτι από αλεύρι, σόδα και αλάτι, mm-hmm, πριν τηγανιστούν σε καυτό λάδι. Μπορούν να αρωματιστούν με βότανα ή νυφάδες πιπεριού και μόλις τηγανιστούν, σερβίρονται και με μια τουρκική σάλτσα. Μαζί με μερικές φέτες λεμονιού στην Κωνσταντινούπολη. Το ταράκουλο που είχα πάθει με τα φαγητά τους που είναι τόσο μα τόσο βαριά, mm, και που ήθελα συνέχεια να ρεύομαι, mm, όπου και αν καθόμουν, ήταν σοκ. Δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν έχω συνηθίσει και τη βαριά κουζίνα. Δεν ξέρω τώρα και εσύ.
0: Δεν μπορώ καθόλου. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Τη βαριά κουζίνα δεν μπορώ καθόλου. Παρόλο που είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε.
1: Ναι.
0: Και είμαι και πόντιος που επίσης. Δεν μπορώ τη βαριά κουζίνα καθόλου. Σάλτσες δηλαδή και πράγματα.
1: Μαχάρια.
0: Παπαπαπαπαπα. Και εγώ δεν μπορώ.
1: Μακριά από εμάς.
0: Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ
1: τυγανίλα.
0: Καλά, η πολύ τυγανίλα γενικά δεν αρέσει νομίζω σε κανέναν. Αυτό που λέμε, αυτό που λες πολύ τυγανίλα, δεν νομίζω. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος τον οποίο είναι τόσο εκπαιδευμένο το στομάχι του που δεν τον πειράζει ναι. πολύ τυγανίλα.
1: Ναι, μου αρέσει και πολύ γευστικά. Αλλά μου αρέσουν πολύ τυγανιτές πατάτες.
0: Τυγανιτές πατάτες, εντάξει.
1: Πολύ
0: είναι κορυφαίο φαγητό, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω άνθρωπο που να μην του αρέσουν οι τυγανιτές πατάτες. Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Κάτι ξενέρωτη, κάτι φλόρι, κάτι τέτοιο.
0: Πρέπει να είναι λίγοι.
1: Μας αρέσει η αλητεία, μας αρέσει η τυγανιτή πατάτα. Τέλει.
0: Ναι, απλά όχι αυτό το. Και η πατάτα η τυγανιτή δεν θες να κολυμπάει στο λάδι.
1: Όχι, αλλά η τυγανιτή πατάτα δεν με ενοχλεί στα καταστήματα, δεν πάνε
0: όπως
1: να είναι προτυγανισμένη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως και να είναι, τι θέλω.
0: Που λένε μερικές φορές, πάρε παιδί μου, τυγανιτή πατάτα κομμένη από τη γιαγιά όπως παλιά το έκανε η γιαγιά μου. Ναι, δεν πειράζει.
1: Άστε τη γιαγιά να ξεκουραστεί.
0: Ας είναι και μασίφ, όλες οι πατάτες να είναι ίδιες, ευθυγραμμισμένες έτσι, κομμένες. Εντάξει, που μεταλλαγμένες, οκ, okay, προφανώς και δεν τις επιλέγουμε.
1: Προτιμώ την άλλη.
0: Θα την καταλάβεις.
1: Θα την καταλάβω.
0: Θα την καταλάβεις, αλλά ακόμη και αυτή είναι, είναι φαγητάρα τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και άμα πάρεις και καμιά λεφή δίπλα, καμιά τυροκαυτερή, κάτι τέτοιο. Φάγαμε μια φανταστική ντόπια τυροκαυτερή.
0: Γενικά δεν παίρνει ναι.
1: Και κάνεις εκεί την παπαρίτσα με τεπά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Είναι την καλή πατάτα, άλλο πράγμα.
1: Είναι, είναι.
0: Για το καλαμαράκι που λες, είχα φάει σε ένα εστιατόριο. Εντάξει, ψηλοακριβό ψάρο τέτοιο δηλαδή.
1: Αυτά τα γκουρμέ που πάτε και που ανοίγουν και πάτε να κάνετε την κριτική σας και εσείς.
0: Και δεν πρόκειται να ξαναπάω, ενώ οικονομικά δηλαδή δεν με
1: σηκώνει.
0: Αλλά είχε μια τρομερή συνταγή. Στο Κολωνάκι είναι. Όπου ήταν, σκέψου, σαν να τρως μακαρόνια.
1: Ναι, τόσο λεπτά.
0: Αντί να τρως μακαρόνι, έτσι, ήταν καλαμάρι. Ήταν ουσιαστικά μια πάστα καλαμαριού, ρε παιδί.
1: Τι λες, ρε.
0: Τρομερό, έτσι. Δεν το ξεχάσω. Που δεν θυμάμαι που πάμε στα εστιατόρια αυτά.
1: Δεν θα το ξεχάσω. Και γιατί το πλήρωσα. Κακά τα ψέματα.
0: Άσε πόσο
1: είχαν. Πόσο έκανε.
0: Όσο και να είχαν.
1: Το πιάτο αυτό πόσο.
0: Ήθελα να πω ότι κακά τα ψέματα, σαν τα κεφτεδάκια με τις πατάτες, τα ταβερνιάρικα δεν υπάρχει φαγητό έτσι. Να γεμίζει το ίνι σου, ρε παιδί. Αλλά πα και στα άλλα. Αυτό το θυμάμαι το φαγητό.
1: Τα κεφτεδάκια τη Δεσπινούλα μα. Δεν είναι τα καλύτερα.
0: Ποια είναι η Δεσπινούλα, η δικιά μου. Είναι τα καλύτερα, ναι.
1: Τα καλύτερα.
0: Κανείς δεν μαγείρευσε τη Δέσποινα.
1: Και μέσα στο σπίτι και ούτε πολλά πολλά έξοδα. Καταπληκτικά. Και σηκώνει και όπως
0: αλλά αυτό το καλαμάρι, την μπάστα καλαμαριού, τη θυμάμαι.
1: Πόσο?
0: Δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου. Ή δεν θέλω να πω τώρα. Άσε τώρα.
1: Το πιάτο, μην μα πει όλο το λογαριασμό. Θα καταλάβουμε εμεί από το πιάτο.
0: Πραγματικά δεν θυμάμαι.
1: Όλο το λογαριασμό το θυμάσαι.
0: Το λογαριασμό ολόκληρο το θυμάμαι. Θέλω επίσης να πω μια και λέμε για φαγητά ότι κακά τα ψέματα, έτσι. Το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό. Το πιο ρε παιδί μου,
1: εντάξει,
0: πέρα από τη δική μας την κουζίνα την ελληνική, είναι η ιταλική κουζίνα.
1: Α, ιταλική.
0: Πάτσα πίστα.
1: Πάτσα πίστα.
0: Πίτσα πάστα. Έτσι.
1: Πάτσα πίστα.
0: Έπαθα Κωνσταντάκι.
1: Αυτό θα μπει με το αμπίλεσε Εβαμπούλ.
0: Αυτό και το.
1: Πάτσα, πώς το πες, πάστα πίτσα.
0: Κάπως έτσι το πανέ.
1: Όχι, πάστα πίστα. Πάτσα πίστα.
0: Πάτσα πίστα.
1: Πάτσα πίστα.
0: Θα τα ακούσω στοιχογραφημένο.
1: Πάτσα πίστα.
0: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχει πει Travel Fix. Αυτά τα τρία. One of Us, η John Osborne για τη συνέχεια.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα στο Easy Breakfast, η NSYNC και το Bye Bye Bye.
1: Και μην ξεχνάτε, απόψε 9 στον Αντένα, νέο επεισόδιο Grand Hotel. Μία σειρά που έχει αγαπηθεί όσο λίγες. Δεύτερη σεζόν παίζει. Συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε. Η Αλίκη με τον Πέτρο να απαντούν στο γράμμα του για το Ρίγα, χωρίς να καταλαβαίνουν πώς πέφτουν στην παγίδα που έχει στήσει ο Άρης. Ο Χαραλάμπης να δέχεται την πρόταση του Γαλινού με αυστηρούς όρους. Ρίγας και Κιβέλη να πιέζουν τον Χατζημίτρο, πιστεύοντας πως ο Εξαπατά καταλαβαίνει τι έχει να γίνει. Όσοι έχετε καταλάβει, καταλάβατε. Οι υπόλοιποι μπείτε μέσα σε αυτή την αίρεση. Θα το βρείτε στον Antenna Plus, φαντάζομαι. Ενώ στον Antenna. Στο application. Και παρακολουθήστε Grand Hotel, θα κολλήσετε.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε για την επόμενη και τελευταία ώρα στο Easy Breakfast.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λε.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε μπαμπά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει εκτεταμένη δράση γύρω από την παράνομη ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής. Σε βάρος των εμπλεκομένων, σχηματίστηκε δικογραφία. Στο Χολεργό, χθες βράδυ, σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Ένας άνδρας 57 ετών, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι τη γυναίκα του, στη συνέχεια έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου η 53χρονη. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Θεσίο στις 8 το βράδυ θα ανακοινώσει το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού του φορέα. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση φέρνει το νέο πακέτο μέτρων στα τέλη Ιουνίου για το επίδομα παιδιού. Αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 150 ευρώ. Στο μεταξύ, διευρύνονται και οι δικαιούχοι που θα λάβουν επιστροφή ενοικίου τον ερχόμενο Νοέμβριο με ανώτατο ποσό επιστροφή στα 800 ευρώ. Άνοδο σημειώθηκε τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα στον ελληνικό τουρισμό τον Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο, παρά την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. 23χρονη πλέον κόρη των Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς φαίνεται πως ακολουθεί τα χνάρια των γονιών της. Η Κάρις Ντάγκλας θα ξεκινήσει έχοντας μάλιστα τον πρωταγωνιστικό ρόλο με το κλασικό έργο The Seagull του Άντων Τσέχο.
15: Easy Sports.
16: Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 199 στη Σαν Λορίνα στον τρίτο προημιτελικό των play-off της Greek Basketball League, κάνοντας το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Ρολάν Γκαρός στις 3 μετά το μεσημέρι κόντρα στον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ. Λίγο νωρίτερα στις 2 το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη θα παίξει κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα.
15: Easy weather.
16: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
15: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
7: Εδώ είμαστε, 4 λεπτά μετά τις 9 πρωινό Τρίτης. Να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά στην κίνηση στην Αθήνα, όπως πάντα μετά το δελτίο ειδήσεων ή τα break. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από τον κόμβο της Λυκόβρησης, κατεβαίνοντας μέχρι και το ύψος της Λένορμαν. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο ψηλά από το κάτσο Μαρούσι προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα από την Εθνική Αντιστάσεως προς το κέντρο προς Πανόρμου και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και ψηλά στην Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η Μεσογείων και στα δύο ρεύματα κατά διαστήματα μεταξύ Έρικος Ντινάν και Αγίας Παρασκευής. Η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Πολύ επιβαρημένη στο κέντρο η Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος από το πρώην Χίλτον. Καλλιρόη Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτρη προς την Φιλολάου και από την Ημιτού προς την Αρδιτού. Ο Καρέας και στα δύο ρεύματα. Μεταξύ Βύρωνα και Ηλιούπολης. Έχουμε προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Κλασικά από το Χαϊδάρι και μετά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Περιστερίου προς την Ακαδημία Πλάτωνος και βεβαίως το παραλιακό μέτωπο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά προς Φαλιρικό Δέλτα και από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά. Όλα είναι στο κόκκινο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Τροκαντερό μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Καλαμακίου. Πάρα πολύ επιβαρημένη κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά. Αλυπέδου Κόνωνος, 34ου Συντάγματος Πεζικού, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ακτή Ποσειδώνος, Ακτή Κονδύλη και η Σκυλίτσι. Η δρόμη με την περισσότερη κίνηση, επόμενη ενημέρωση και τελευταία για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30. Το Easy Breakfast, το οποίο μεταξύ άλλων έχει ένα ακόμη Pay Your Bills. Το κάναμε νωρίς, το πρώτο σήμερα δεν πήγε καλά. Ελπίζουμε ο δεύτερος τυχερός ή τυχερή να είναι στην ραδιοφωνική μας παρέα, να είναι μετά στην τηλεφωνική μας παρέα και να πάρει τα χρήματα που έχει ζητήσει μέσω της ειδικής φόρμας στο soundis.gr κάθετος Easy972. Κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Madonna, Like a Prayer και αμέσως μετά οι Backstreet Boys στο Easy Breakfast.

0: Οι Backstreet Boys και το Everybody Backstreet's Back στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης. Εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 9. Έτοιμοι για το δεύτερο Pay Your Bills. Όπως κάθε μέρα πληρώνουμε ή πιο σωστά επιχειρούμε να πληρώσουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς. Έχουμε δώσει πάνω από 30.000 ευρώ. Συνεχίζουμε. Soundist.gr κάθετο Easy 972. Εκείνη η φόρμα συμμετοχής. Εκεί επισυνάπτεται λογαριασμό που θέλετε να πληρωθεί. Από τον Easy και το Easy. Είσαι εντάξει.
1: Ζωντανή εκπομπή είναι, δεν μπορούμε να αναπνέουμε.
0: Εγώ ρώτησα αν είσαι εντάξει από ενδιαφέρον.
1: Δεν ήταν για το βλέμμα σου πριν.
0: Άκουσα ένα κρακ και λέω κάτι έσπασε. Μπορεί να είναι από κόκαλο μέχρι καρέκλα.
1: Μπορεί απλά και τα δύο ευθυγραμμίστηκε το σώμα μου.
0: Έτσι ευθυγραμμίστηκε.
1: Ναι, με τα κρακ.
0: Είσαι καλά, ευθυγραμμίστηκε λοιπόν.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Ιωάννα Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 741. Ιωάννα Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 741 και λογαριασμό φυσικού αερίου αξίζει 82,96. 82,96 ο λογαριασμό φυσικού αερίου που μα έχει επισυνάψει Ιωάννα μου Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 741.
0: Σε περιμένουμε για 10 λεπτά. Χθες είχαμε 2 στα 2. Σήμερα την πρώτη φορά δεν τα καταφέραμε. Μην πάμε έτσι. Μακάρι. Ναι, Ιωάννα μου.
1: Θα τα δώσουμε.
0: Εδώ είμαστε. 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή. Μέχρι τις 9 και 24 πρώτα λεπτά με το δικό μας ρολόι. Το 210-68-42-220. Το δικό μας ρολόι είναι ένα κανονικό ρολόι. Θέλω να πω, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο ρολόι. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα είναι η ώρα είναι 9 και 14. 10 λεπτά λοιπόν η γραμμή είναι ανοιχτή. Η Ιωάννα Κάπα με κοινό που τελειώνει σε 741 σε περιμένουν 82 ευρώ και 96 λεπτά. 210-68-42-220.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταχωρίδη. Και μεταξύ άλλων που διάβαζα τώρα, έπεσα πάνω σε μία είδηση που έχει να κάνει με μία πολύ αγαπημένη σειρά της δικής μας της γενιάς, που είναι το Baywatch.
1: Ναι.
0: Το οποίο Baywatch.
1: Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε και ποτέ πολύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν το είδα και ποτέ στην πραγματικότητα.
1: Α,
0: θα επανέλθω σε αυτό.
1: Αλλά πολύ αγαπημένη μας σειρά.
0: Ναι, θα επανέλθω λοιπόν σε αυτό.
1: Ναι.
0: Το Baywatch κάνει ένα reboot. Τώρα, προορισμένο να αποτύχει μάλλον.
1: Γιατί?
0: Τώρα, γιατί οι παλιοί. Έχουμε τον Mitch Buchanan,
1: ναι,
0: τον David Hasselhoff και όλο το υπόλοιπο cast.
1: Μάλιστα.
0: Και οι καινούργοι δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα παρακολουθήσουν μια ιστορία με ναυαγοσώστες, θα μου πεις. Αμερικανική
1: τρέχουν,
0: τηλεόραση, θα το φτιάξουν, θα το φέρουν στο, στο τώρα.
1: Καλογυμνασμένα σώματα που τρέχουν. Γιατί εσύ στα ρίλ τι κάνεις, αυτό δεν βλέπεις.
0: Λοιπόν, το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί.
1: Θα το δείξω απλά σε συνέχεια και χωρίς διαφημίσεις.
0: Θα προβληθεί τον Ιανουάριο του 27.
1: Μάλιστα.
0: Όπου πλέον ο αρχηγός θα είναι ο Χόμπι Μπιουκάνον, ο γιος του Μιτς Μπιουκάνον.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος λέει θα ανακαλύψει

0: να πω ότι αυτό σημαίνει λίγο τη νύχτα. Που λίγο έχει πει τα ποτάκια σου και λίγο δεν θυμάσαι, όχι, που ήμουν χθες το βράδυ. Τώρα ο Μπιουκάναν, ο Χόμπι, άφηνε δηλαδή. Τέλος πάντων, παρακάτω.
1: Σύμφωνα με το σενάριο, θα επιστρέψουν
0: ποιοι
1: και
0: θα
1: κάποιοι. Όλοι είναι καινούργοι, θα επιστρέψει όμως η Έρικα Ελένιακ από το, η Έρικα Ελένιακ, από το original cast της.
0: Ποια ήταν αυτή?
1: Μια ξανθιά που έτρεχε. Αυτό ήθελα λοιπόν να πω.
0: Όχι, δεν ήθελες να πεις αυτό.
1: Ήθελα να
0: στην πραγματικότητα είχες και, είχες και αυτή τη στεναχώρια με τη Γιασμίνη Μπλίθ.
1: Α, η Γιασμίνη Μπλίθ δεν ήταν στο, ναι, ήταν στο original cast, η οποία. Εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν θεά η Γιασμίνη Μπλίθ, έτσι.
0: Ήταν θεά.
1: Αλλά τώρα στα. Δεν απογεράματα, γιατί είναι πάνω κάτω στη λίγο μεγαλύτερη από εμάς είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: πολύ λίγο με μεγαλύτερη από εμάς.
1: Πολύ λίγο, εντάξει, 57 χρονών είναι.
0: 57. Εντάξει τώρα, την έπιασε άσχημα η Μινόπα, να σου πω κάτι. Ναι, επειδή η Γιασμίνη Μπλίθ και όλες αυτές οι κακομοίρες εκεί πέρα, κακομοίρες με ποια έννοια. Ότι θέλω να πω, ρε παιδί μου, για να διατηρήσουν αυτό το μύθο του sex symbol και η Γιασμίνη Μπλίθ, θυμάσαι, ήτανε, ποτέ δεν ήταν αποστεωμένη.
1: Όχι.
0: Ήτανε ζουμερή.
1: Τζούσι.
0: Τζούσι. Προφανώς η γυναίκα ήταν, παίρνωσε ζόρι. Εγώ τη βλέπω πιο χαρούμενη τη Γιασμίνη Μπλίθ. Στις φωτογραφίες γελάει, ενώ πριν ήταν και μουτρωμένη και καλά για να κάνει τη σεξι.
1: Εγώ ήθελα να πω λοιπόν για τον Baywatch και να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα. Μάλιστα. Ότι είναι μια σειρά που δεν έχω δει ποτέ. Παρόλο που μόλις ακούς Baywatch, έτσι λες, α, αγαπημένη μου σειρά. Δεν την έχω δει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα καν ότι η σειρά έχει σενάριο. Δηλαδή στο μυαλό μου. Ρε παιδί μου, προφανώς είχε σενάριο. Τόσα επεισόδια, δεν ξέρω κάπως σε σεζόν ήτανε. Αλλά στο μυαλό μου είναι ένα ωραίο πράγμα που δεν έχω δει ποτέ. Έχω δει
0: εγώ κάποια επεισόδια.
1: Εγώ έχω δει την αρχή.
0: Σώζαν και ανθρώπους. Όχι, σώζαν και ανθρώπους, αλλά στην πραγματικότητα ήταν εκεί πέρα. Πώς, ας πούμε, αυτό που λες, ότι περνάς πολλές ώρες με τον άλλο και λίγο τα φτιάχνεις με τον ένα, τα χαλάς με τον άλλο, στεναχωριέσαι με τον ένα. Είχε λίγο, ήταν λίγο μία ρομαντική ιστορία.
1: Ναι.
0: Με άμμο και.
1: Μια σαν γλαμπούρδα ήταν, απλώς είχε τα μαγιό. Τα μαγιό, αυτό σου λέω ότι εγώ, ας πούμε, την έχω. Α, λέω Baywatch, το Baywatch, ρε εσύ, το Baywatch που το φλέπαμε, δεν το έχω δει ποτέ.
0: Ναι,
1: αλλά έχω δει πάντα τους τίτλους αρχής και ναι. Αυτό μου έχει μείνει. Και αυτό μπορεί να είναι και μια επιτυχία.
0: Και ξέρεις και τα ονόματα των ηθοποιών, παρόλο που δεν τους έχεις δει ποτέ να παίζουν.
1: Εντάξει, μωρέ, ξέρω, την Πάμε Λάντερσον, θυμάμαι και τον David Hasselhoff.
0: Και τη Γιασμίνη Μπλίθ. Για ποιο λόγο, γιατί ήσουν στην
1: Ερικα Ελένιακ.
0: Α, για την Ερικα Ελένιακ. Γιατί ήσουν στην εφηβεία και δεν είχε πολύ μεγάλη σημασία ούτε πώς παίζανε ούτε πώς τα λέγανε.
1: Όχι. Και ειδικά για την Ερικα Ελένιακ, μια και το λες και όσο μιλάμε, θυμάμαι πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν τη θυμάμαι καν στη σειρά. Τη θυμάμαι όμως γιατί είχε κάνει μια φωτογράφηση σε πολύ γνωστό αντρικό περιοδικό εκεί την εποχή με ένα τεύχος το οποίο είχε πάει πολύ καλά σε πωλήσεις.
0: Πώς τη λένε, Ερικα.
1: Ερικα Ελένιακ.
0: Ελένιακ, ωραίο όνομα,
1: ωραίο. Λοιπόν,
0: Ελένια.
1: Αυτά περί Baywatch. Super Trump για τη συνέχεια. Breakfast in America για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο.

0: Και λέει εδώ μια φίλη μας, για να κλείσω τον Baywatch, το θέμα Baywatch, ότι η σειρά λέει ξεκίνησε σαν σειρά αισθησιακού περιεχομένου. Από όσο λέει έχω διαβάσει, και τελικά έγινε κατάλληλο για ανηλίκους. Για ανηλίκους.
1: Ναι. Ωραίο, εντάξει. Όλα ταιριάζουν, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, τώρα ήταν και μια εποχή που ήταν πολύ πιο αθώα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, έβλεπες μια κοπέλα με μαγιό και ήταν σεξι αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται, παιδί μου.
1: Να, κοίταξε με ένα ύφος τύπου.
0: Και τότε αυτά τα μαγιό εδώ δεν υπήρχαν.
1: Ναι, ναι, ήταν και αυτά τα ψηλόμεσα. Δηλαδή, θέλω να πω, έβγαινε ο καβάλος, ήταν πολύ ανοιχτό το πλάι. Μάλιστα. Eva Bell Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Μία θεραπεία express που σε λίγα λεπτά αφήνουν το δέρμα λαμπερό και σφυγηλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Είναι τα αυτά, ξέρετε. Οι μάσκες υδρογέλης που είναι σαν φύλλο, που τις φοράς, έχουν τέλεια εφαρμογή, σφραγίζουν την επιδερμίδα και αναγκάζουν τα θρεπτικά συστατικά της μάσκας να εισχωρήσουν βαθιά μέσα στο δέρμα. Υπάρχουν και οι αμπούλες προσώπου και λαιμού Eva Bell ως θεραπεία express και οι μονοδοσικές κάψουλες λάμψης που αποτελούν ένα μπούστερ υψηλής περιεκτικότητας σταθερής βιταμίνη C, εψιλών χοχόμπα και argan oil. Όλα αυτά τα βρίσκετε, τα χρησιμοποιείτε απευθείας στο δέρμα πριν από τη χρήση ενυδατικής κρέμας ή και αντιλιακού. Από την ίντερνετ θα ψάξετε να βρείτε λοιπόν τη Eva Bell από την ίντερνετ θεραπείας Express στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε, τελευταίο ημίωρο. Εκεί σας έχουμε και δώρα από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: συντονίζει 97,2.
1: Και αν θέλετε να απολαύσετε το Big Well Festival με παρέα, η Zenith σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival στα καταστήματα βεβαίως της Zenith. Στην Αθήνα θα λάβετε το voucher σας μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή ΡΑΕ. Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα, τελευταία ενημέρωση. Παραμένουν τα προβλήματα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Είναι η ταλαιπωρία. Η λεωφόρος Κηφισού στην κάθοδο από τον κόμβο της της Αττικής Οδού, με συγχωρείτε, μέχρι και χαμηλά στη λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το ύψος περίπου της Νέας Φιλαδέλφειας. Η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο για όσους ανεβαίνουν από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Βασιλίση Σοφίας από το Χίλτον, πρώην Χίλτον, το Ηλίζια, όπως λέγεται, προς την πλατεία Συντάγματος. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Μεσογείων στην κάθοδο κατά διαστήματα από τον σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Ρίκος Ντινάν και από εκεί προς τους Αμπελόκηπους. Λεωφόρος Αθηνών στην άλλη πλευρά, από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο παραμένουν στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου και στα δύο ρεύματα. Και από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, η Μικράς Ασίας. Και βεβαίως οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και γενικά οι κεντρικοί δρόμοι του Πειραιά είναι επιβαρημένοι, όπως και ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, αλλά και η Ηλιουπόλεως, η προέκταση της Βουλιαγμένης, από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη και από την Ημιτού προς την Αρδιτού.
2: Τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα διεκδικείται τώρα, Ελλήνων συγγραφέων που σχολιάζουν την εποχή μας με χιούμορ, αγωνία και οξυδέρκεια. Μεταξύ Ανθρώπου και Μηχανής, συλλογικό τόμο που έχει την επιμέλεια ο Γιώργος Περαντονάκης και ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Πατημένα 30 του Μιχάλη Νταγκίνη, το πρώτο του μυθιστόρημα για μια γενιά σε μόνιμη κρίση. Παρακολουθούμε 5 γενιές, 5 χαρακτήρες, 5 διαφορετικές ζωές. Και το μυστικό του Ομπλίκ του Λάζαρου Αλεξάκη, το γνωστό, το αγαπημένο. Διόπτρα στο 6981-972-972. Διόπτρα 6981-972-972.
1: Και βεβαίως όλα τα βιβλία και όλες οι εκδόσεις των Διόπτρα στο site τους διόπτρα.gr και με φυσική παρουσία στα βιβλιοπωλεία και το δικό τους βιβλιοπωλείο. Bad Dreams, Teddy Swim σε λίγο, Roxette, Fading Like a Flower, τώρα στο Easy Breakfast.

0: Bad Dreams, Teddy Swims, τελευταίο ημίωρο, είναι 10 παρατέταρτο, πρωινό Τρίτης φυσικά στον Ίζη.
1: Και διάβαζα για μια έρευνα για το τι σε απασχολεί ανάλογα με την ηλικία που βρίσκεσαι. Βέβαια, αυτά είναι σε κάτι πλατφόρμες που είναι λίγο γενικά. Θέλω να πω ότι.
0: Καλά,
1: μονωμένα μπορεί να έχει άλλα θέματα να πει.
0: Σε γενικές γραμμές, όπως λέμε.
1: Οπότε, έχουμε λοιπόν τους εφήβους μεταξύ 13 και 19 που αυτό που τους ενδιαφέρουν περισσότερο είναι οι επιδόσεις τους στο σχολείο με 38% και μετά η κοινωνική αποδοχή στο 27%. Και μετά πάνε τα υπόλοιπα, δηλαδή εμφάνιση, προβλήματα με την οικογένεια. 20 με 29 καριέρα στο 32%, οι σχέσεις στο 24%. Πάμε στα 30 με 39, η οικονομική ασφάλεια και τα δάνεια που μπορεί να έχεις στο 31% και η γονεϊκότητα σε απασχολεί στο 30 με 39 κατά 26%. 40 με 49 οικονομική ασφάλεια στο 34%, 24% υγεία. Πέφτουν τώρα τα οικογένεια και παιδιά αρχίζουν και πέφτουν, έτσι.
0: Ναι, γιατί σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά φαντάζομαι τώρα, η υγεία θα ανέβει και μετά τα 50, διότι.
1: 50 με 59 λοιπόν, υγεία 35%.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Και μετά είναι, ξέρεις, τα εισοδήματα μπορεί να έχει για σύνταξη στο 30%. Γιατί ναι. Σιγά σιγά αλλάζουν.
0: Και επίσης από τους γάμους που πήγαινες 30 με 39 και 40 με 45, θα πω εγώ και καμιά βάπτιση. Μετά τα 50 και μετά τα 55. Οι γάμοι αρχίζουν και γίνονται κηδείς.
1: Φαντάζομαι ότι στα 50 υγεία... με 59 ξαφνικά εμφανίζεται και το ότι οι γονείς σου μεγαλώνουν.
0: Βέβαια.
1: Ότι αρχίζει και σε απασχολεί αυτό. Ενώ
0: μία
1: πιο πριν
0: από τις
1: δεν
0: κηδείες. Ουρανέπερα ενδεχομένως να είναι και αυτή.
1: 60 με 69. Η υγεία πλέον στο 40% και το
0: εισόδημα. Να
1: ναι, για τη σύνταξη στο 28%. Πέφτει κι άλλο η οικογένεια και τα παιδιά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι που έχει κάνει. Είναι πιο κάτω, πολύ πιο κάτω. Δηλαδή, μετά είναι το να είσαι να κοινωνικοποιήσει. Δηλαδή, το να έχει εσύ ο ίδιο φίλου στα 60-69.
0: Ναι, γιατί σε μία, ας πούμε. Μπορεί τα παιδιά να έχουν φύγει σε αυτή την ηλικία.
1: Ακριβώς.
0: Και η οικογένεια η άλλη στενή που είχε παλιότερα να έχει φύγει και αυτή προς μια άλλη κατεύθυνση.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έχει μείνει μόνος.
1: Και πάμε λοιπόν 70 και πάνω.
0: Καριέρα.
1: Η υγεία είναι και.
0: Τίποτα, η υγεία μετά τα 50.
1: 42%. Η μοναξιά και ο σκοπός της ζωής στο 25%. Πέφτει η οικονομική ασφάλεια, γιατί πια είσαι και τόσο όριζο. Πέφτει και άλλο η οικογένεια κτλ. Είναι τρομερό πάντως, παιδί μου, έτσι. Και τι κρίμα, ας πούμε, που δεν έχουμε αυτή τη γνώση που αποκτούμε όταν μεγαλώνουμε.
0: Στερνή μου γνώση, μα είχα πρώτη. Χαίρο
1: που
0: πολύ.
1: Δεν την έχει όταν είσαι μικρός. Που όταν το κορμί, βέβαια, είναι στα ντουζένια του, το μυαλό είναι αλλούνταλου. Και μετά, όταν αρχίζει και φθήνει, κάπως επανατοποθετούν τα πράγματα από το λαιμό και πάνω.
0: Και μετά από κάποια εποχή αρχίζουν, μετά από κάποια ηλικία, αυτά όμως ευθυγραμμίζονται. Δηλαδή, μυαλό και κορμί αρχίζουν και φθήνουν και τα δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν μένει σε μια
1: εντάξει. Όπως και ότι στη γέννηση.
0: Ναι. Έτσι. Σωστό. Σακύρα, whenever, wherever. Αφήνουμε λίγο τις φιλοσοφίες. Επιστρέφουμε στις επιτυχίες και γυρίζουμε για να κλείσουμε το Easy Breakfast.

0: Τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast, το John Farnham, You're the Voice, στην παρέα μας μεταξύ άλλων βεβαίως και σήμερα το τόνο σαν Brain Energy Booster, γιατί το μυαλό κουράζεται και χρειάζεται ξεκούραση, και εκεί έρχεται λοιπόν το τόνο σαν Brain Energy Booster με ginseng σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να είσαι συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι, θυμίζουμε το τόνο σαν ως συμπλήρωμα διατροφής, δεν υποκαθιστά τη συνήθη δίαιτα. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση Νότ. Σήμερα έλεγε ότι 2 στους 10 άντρες όταν συζητάν με τους φίλους τους αναφέρονται στη σύζυγό τους, στη συμβία τους με αυτή τη λέξη που δεν είναι ο Χίτλερ που στείλετε πολύ. Λοιπόν, ούτε η Κομμαντατούρ, ούτε η Μέρκελ.
1: Εντάξει, αλλά είπε στους φίλους του, κατάλαβες. Οπότε σου λέει και ο άλλος έχει την άνεση να πει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Η σωστή απάντηση που βρήκατε βεβαίως αρκετοί και αρκετές είναι το αφεντικό.
1: Α, εσύ ότι δεν την αποκαλεί έτσι την Δέσποινα.
0: Δεν την αποκαλώ έτσι.
1: Ναι, γιατί δεν την αποκαλεί έτσι.
0: Όχι, δεν την αποκαλώ ποτέ. Πάντα έτσι. Μερικές φορές λέω. Α, ό,τι πει το αφεντικό. Το λέω. Ό,τι πει το αφεντικό.
1: Στους φίλους το παίρνεις. Εγώ είμαι το αφεντικό. Σε πάω και στην καλή τη ημέρα σου, η οποία
0: σε
1: έχετε...
0: κανένα δεν έχω πει να ξέρει ποτέ ότι εγώ είμαι το αφεντικό.
1: Εντάξει. Okay. Μπορεί να μιλες ποιος είναι το αφεντικό, αλλά λες σίγουρα εγώ δεν είμαι το αφεντικό. Πάμε λοιπόν και στην καλή τη ημέρα σου, η οποία έρχεται από τη Σκωτία και μια σκοτσέζικη εταιρεία, η οποία έχει βρει έναν διαφορετικό τρόπο για να χρησιμοποιεί τα πλαστικά απορρίμματα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό σαν πρόσθετο για άσφαλτο, μειώνοντας τη χρήση της πίσας που προέρχεται βέβαια από το πετρέλαιο. 684.000 μπουκάλια ή 1,8 εκατομμύρια πλαστικές σακούλες μιας χρήσης βγάζουν ένα χιλιόμετρο δρόμου.
0: Βάστε.
1: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, βοηθάει και το περιβάλλον και ταυτόχρονα μειώνεται και το κόστος για να φτιαχτεί η άσφαλτος. Αυτή τώρα την ιδέα, άκου τώρα από πού την πήρανε. Ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας είδε στην Ινδία τη χρήση λιωμένου πλαστικού για την επισκευή λακκουβών. Γιατί εκεί έχουν πολλές λακκούβες και προφανώς δεν έχουν με τι να τις γεμίσουν και βάζανε λιωμένο
0: πλαστικό.
1: Στο για να το κάνουμε έτσι και βοηθάμε έτσι και το περιβάλλον.
0: Τέλειο. Λοιπόν. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Τα λέμε φιλιά αύριο, πολλά, είναι 10 παρά 5. Τα λέμε αύριο το πρωί, πρώτο Θεό στις 6.30. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Αλοΐζου. Από εμάς καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Bye.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Yeah, yeah, είσαι εδώ. Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ανανεώστε τον κύκλο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
20: Scandinavian Sleeping and Living. Jam.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πάσχοπολου, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θησείο το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού του φορέα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους τελειόφοιτους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ μια μέρα αργότερα με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης γύρω από την παράνομη ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής. Αύριο, οι 20 συλληφθέντες αναμένονται στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση φέρνει το νέο πακέτο μέτρων για το επίδομα παιδιού στα τέλη Ιουνίου. Αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 150 ευρώ. Στο μεταξύ, διευρύνονται και οι δικαιούχοι που θα λάβουν επιστροφή ενοικίου τον ερχόμενο Νοέμβριο με ανώτατο ποσό επιστροφή στα 800 ευρώ. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι υπάρχει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δεν άφησε περιθώρια για την προοπτική επικείμενη συμφωνίας έπειτα από τα αντιφατικά μηνύματα των τελευταίων 48 ωρών. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ράσελ Κρόου εμφανίστηκε έντονα εκνευρισμένος έξω από ξενοδοχείο στο Παρίσι όταν αρκετοί θαυμαστές του τον περικύκλωσαν ζητώντας αυτόγραφο. Ο 62χρονος ηθοποιός ζήτησε να κρατήσουν αποστάσεις, να μην τον σπρώχνουν και θα πήγαινε ο ίδιος κοντά τους. Διαφορετικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια, θα αποχωρήσει.
3: Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 100-99 στη Σαν Ελεωρίνα στον τρίτο πρωί ημιτελικό των play-off της Greek Basketball League, κάνοντας το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
3: Easy Weather.
4: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια λίγο αργότερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
3: 45.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου, ελπίζω τα κεφάκια σας να είναι σε μια καλή κατάσταση. Ελπίζω αυτή η Τρίτη να έχει ξεκινήσει ωραία, ήσυχα, ήρεμα. Αυτά θέλουμε, δεν ζητάμε πολλά. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φύγαμε σε λίγο Michael Jackson. Για το ξεκίνημα είναι η Cher και το Strong Enough.

Είναι ο Μάικλ Τζάκσον φυσικά και αυτό είναι το Thriller εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί σήμερα μου ταλαιπωρήστηκε, κυρίως ταλαιπωρήστε στο κέντρο της πόλης. Στην άνοδο της Συγκρού λοιπόν, από την Λαγουμιτζή θα συναντήσετε προβλήματα και στη Βασίλισσα της Αμαλίας. Στην Αρδιτού είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, όπως και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Βασιλής Σοφίας είναι δύσκολα από τον Ευαγγελισμό έως το Σύνταγμα, ενώ πάρα πολύ μποδιλιαρισμένη φαίνεται ότι είναι και η Σταδίου. Κατά τόπους προβλήματα υπάρχουν και στην Αλεξάνδρας, αλλά και στην Ηλιουπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά θα συναντήσετε προβλήματα, όπως και στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάληρο, Ηλιοφόρος Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Ενώ όσον αφορά τον Κηφισό, δύσκολα είναι τα πράγματα αυτή την ώρα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια, με πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο τα προβλήματα είναι αρκετά πιο σημαντικά. Και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αυτή την ώρα στην Αττική Οδό θα συναντήσετε προβλήματα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία. Και εκεί στον Κόκκινο Μήλο, στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν καθυστερήσεις, όπως και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στη συμβολή της με την περιφερειακή Ημιτού. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπομονή, κουράγιο στα καλά νέα της ημέρας. Σήμερα θα είναι μια πολύ ωραία, ζεστή, ανοιξιάτικη ημέρα από αυτές που τις περιμέναμε πώς και πώς, και θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα καταφέρουμε να κάνουμε έτσι για να την απολαύσουμε λίγο παραπάνω. Taylor Swift έρχεται αμέσως τώρα, είναι το Summer Wine.

For Love, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Α, και θα μου επιτρέψετε να πω και οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί, γιατί εδώ σας έχουμε το Pay Your Bills, το οποίο πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και να σας πω κάπου εδώ ότι συνολικά σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 30.500 ευρώ. Οπότε νομίζω δικαιωματικά μπορούμε να πούμε και για τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς ever. Μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετο Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast. Εκεί η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν κάθε μέρα τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Όπως είπαμε, σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.500 ευρώ. Οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς το δικό σας όνομα στη μεγάλη λίστα με τους νικητές. Σε λίγο, Σακύρα, αμέσως τώρα, Χάρι Στάιλς εδώ στον Easy.

0: Robinson, You Got It, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η αγαπημένη μας Αβέν μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Έτσι λοιπόν μας φέρνει το Αβέν Ultra Fluid Invisible SPF 50 που απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως. Έχει το πατενταρισμένο φίλτρο Triasor που προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Εμείς το βρίσκουμε στα φαρμακεία, είναι το Aven Ultra Fluid Invisible SPF 50. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
3: το εντάξει,
2: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική, είναι η ιταλική κουζίνα.
3: Α, ιταλική.
2: Πάτσα πίστα.
3: Πάτσα πίστα.
2: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκη.
3: Αυτό θα μπει με το αμπίλε σε Εύα Μπούλ. Πάτσα πίστα.
2: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχεις πει Travel X. Αυτά τα τρία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
1: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
8: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
9: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
8: Τον Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Είναι η Dido και αυτό είναι το White Flag εδώ στο Easy 97,2. Και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων είναι γεγονός και μας προσκαλεί, γιατί αυτό το Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή και ο Easy βγαίνει στην πόλη με το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτεργία, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event. Και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia, το οποίο το βρίσκουμε στους δρόμους της πόλης, το φωτογραφίζουμε, το ανεβάζουμε στα stories μας και κάνουμε και μία βόλτα για να το απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων είναι εδώ, είναι η πόλη μας, είναι το φεστιβάλ μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Rose και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η αστυνομία προσχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης γύρω από την παράνομη έσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής. Αύριο, 20 συλληφθέντες αναμένονται στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θησείο το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού του φορέα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις παραλήψεις στην έρευνα για τη φωτιά που απανθρακώθηκαν τόσοι νέοι άνθρωποι ζητώντας απαντήσεις. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους τελειόφοιτους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ μια μέρα αργότερα με το μάθημα των νέων ελληνικών. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση φέρνει το νέο πακέτο μέτρων. Για το επίδομα παιδιού στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί ενίσχυση ύψους 150 ευρώ. Στο μεταξύ διευρύνονται και οι δικαιούχοι που θα λάβουν επιστροφή ενοικίου τον ερχόμενο Νοέμβριο με ανώτατο ποσό επιστροφής τα 800 ευρώ. Ο δημοφιλής στάρ του Χόλιγου Τόμ Χάρντι θεωρείται ένας από τους πιο συναρπαστικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Ο 48χρονος Βρετανός ηθοποιός, όπως έχει πει και ο ίδιος, υπήρξε πολύ άτακτο παιδί αφού βρέθηκε στα όρια της αυτοκαταστροφής. Πάλιψε με κλοπές και εθισμούς. Τώρα και πάλι προκαλεί συμμετέχει στην σειρά Μόμπλαν, η οποία επιστρέφει για τρίτη σεζόν, αλλά και μετά από εντάσεις με παραγωγή και ανθρώπους της σειράς, ο ηθοποιός αναμένεται να μην επιστρέψει.
4: Easy Sports.
5: Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη Σανέλ Αρίνα στον τρίτο πρωί ημιτελικό των play-off της Greek Basketball League, κάνοντας το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η Water Polo League ανδρών είναι εδώ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στους τελικούς Α1 Πόλου και το πρώτο παιχνίδι διεξάγεται στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέρο.
4: Easy weather.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις αργότερα κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου σήμερα, σιγά σιγά αποχαιρετάμε και το Μάιο. Και τι καλά που θα το κάνουμε με ωραίες ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, καθώς σήμερα τα θερμόμετρά μας αναμένεται να φτάσουν τους 29, ίσως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2, σε λίγο Chris Isaac και Wicked Game. Αμέσως τώρα η Roxette με το The Look. We'll be right back.

Chris Isaac, αυτό είναι το Wicked Game εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου και ο Easy σας προσκαλεί στο Be Well Festival 2026 by Allwyn που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες που θα είναι γεμάτες ενέργεια, έμπνευση αλλά και ευεξία. Όλα αυτά θα συμβούν στις 6 και 7 Ιουνίου, οπότε και το ΟΑΚΑ θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες για να τις ζήσουμε με yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμό, mass meditation αλλά και δράσεις για παιδιά και κατοικίδια και βεβαίως δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις θα μου στείλετε το Be Well στο Viber του Easy το 6981-972-972. Καλή σας επιτυχία. Φυσικά οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα και φυσικά τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber είναι εντελώς δωρεάν. Be Well λοιπόν μου στέλνετε στο Viber του Easy και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο Teddy Swims και Lose Control άμεσος τώρα. Αυτή είναι η Duffy με το Mercy εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Αυτή ήταν η Ace of Base με το All That She Wants και εμείς μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Τώρα, καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε κάποιες στιγμές δροσιάς. Αυτές αρχίσουμε να ψάχνουμε, αλλά δεν χρειάζεται καθόλου να ψάχνετε, γιατί θα βρεθούμε όλοι στο Water Fun Water Park, που βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και το βρίσκουμε πανεύκολα ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και εκεί μας περιμένουν ατελείωτες βουτιές, τις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες, τις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Θα μπείτε και στο www.waterfun.gr για να δείτε ακριβώς γιατί σας μιλάω και βεβαίως για να μάθετε περισσότερα. Και εννοείται ότι εμείς ποτέ δεν σας αφήνουμε έτσι, οπότε θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy γράφοντας τη λέξη Water Park. Το Viber μας είναι το 698197292 και σας περιμένει ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Να πάρετε την οικογένειά σας, να πάρετε τα παιδάκια σας, θα το ευχαριστηθείτε όλοι πάρα πάρα πολύ. Τα πιτσιρίκια θα ξετρελαθούν με τις βουτιές στις πισίνες και με τις νεροτσουλίδρες και εσείς θα αράξετε ωραιότατα στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Όλα αυτά με το δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων που σας έχω και πραγματικά περιμένω πώς και πώς να κληρώσουμε τον σημερινό νικητή. Τη λέξη Water Park λοιπόν στο Viber μας 698197292. Καλή επιτυχία. Εννοείται ότι ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Φύγαμε, πάμε να απολαύσουμε τη Ray με το Where's My Husband εδώ στον Easy.

0: Joe Cocker, ένας και μοναδικός, αυτό είναι το You Can Leave Your Hat On, εδώ στον Easy 97,2. Τι ωραία πράγματα σας φέρνουμε και μιλάω για το Easy Movie Experience Powered by Day, καθώς ο Easy και η Day σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas, που είναι ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσετε μία ταινία. Σας περιμένει λοιπόν αυτή η μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, ποτό και με luxury seats, με την ταινία να παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Ωστόσο, εσείς δεν θα ψάξετε την ταινία, θα ζήσετε την εμπειρία. Η επόμενη προβολή είναι για την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και αυτή τη φορά μιλάμε για μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετο season 7-2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience Powered by Day. Δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν!
3: Τι!
1: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
13: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Just μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Just ή την Just.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Just.
4: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και καθημερινά από Δευτέρα έως Κυριακή συντονιζόμαστε στις 8 το βράδυ στο MAC TV, γιατί εκεί βλέπουμε την αγαπημένη σειρά Gossip Girl. Εκεί λοιπόν παίζει αυτή η σειρά που αγαπήσαμε πολύ και είτε θέλετε να κάνετε μια επανάληψη, είτε θέλετε να την απολαύσετε για πρώτη φορά, μπορείτε να συντονιστείτε όπως είπαμε στις 8 το βράδυ καθημερινά Δευτέρα έως Κυριακή στο MAC TV. Ψέματα, μυστικά, σκάνδαλα αποκαλύπτονται, έρωτες φουντώνουν, φιλίες δοκιμάζονται από την προδοσία και όλα αυτά καταγράφονται από την ανώνυμη blogger Gossip Girl που δεν ξέρει κανείς ποιος κρύβεται από πίσω. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αυτή τη σειρά που αγαπήσαμε πολύ στο MAC TV Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πάμε!
9: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστη.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
18: Και τελείως άγνωστη.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Θεσσαλονίκη για τις επιδοτήσεις που δίνονταν παράνομα μέσω του οργανισμού. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 16 άτομα. Στο μεταξύ, για την ίδια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αστυνομία χθες προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής. Συνελήφθησαν 20 άτομα που αύριο αναμένονται στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή για τους τελειόφοιτους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ μια μέρα αργότερα με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το Υπουργείο Παιδείας θέτει σε εφαρμογή ένα οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε η τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550. Είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Νέο πακέτο μέτρων φέρνει η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το επίδομα παιδιού στα τέλη Ιουνίου. Αναμένεται να καταβληθεί το ποσό των 150 ευρώ. Στο μεταξύ, και οι δικαιούχοι θα λάβουν επιστροφή ενοικίου τον ερχόμενο Νοέμβριο με ανώτατο ποσό επιστροφής τα 800 ευρώ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενέη, έστειλε μήνυμα ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.
7: Easy Sports.
8: Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 102-99 στη Σανελλορίνα στον τρίτο προημιτελικό των play-off της Greek Basketball League. Έκανε το 2-1 στις νίκες, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Ρολάν Γκαρός στις 3 μετά το μεσημέρι, κόντρα στον Γάλλο Αλεξάνδρο Μουλέ. Λίγο νωρίτερα στις 2 το μεσημέρι, η Μαρία Σάκαρη θα παίξει κόντρα στην Τσέχα Λίντα Νόσκοβα.
7: Easy weather.
8: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις αργότερα, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
7: 45.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου σήμερα. Ναι, τον δρόμο σιγά σιγά και τον Μάιο. Σε λίγο όμως, εγώ σας κάνω το τραπέζι, θα φάμε και literally. Καθώς σας έχω και σήμερα δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Σε λίγο λοιπόν θα παίξουμε, θα σας πω ακριβώς τι πρέπει να κάνετε, γι' αυτό μείνετε εδώ. Προς το παρόν πάμε στις επιτυχίες μας. Hozier σε λίγο, αμέσως τώρα. Από τους Wham είναι το Wake Me Up Before You Go Go, εδώ στον Easy.

Sarah Jane Morris, I'm Missing You, στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, και όπως σας είπα λίγο πριν, και σήμερα σας κάνω το τραπέζι, αφού δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν και σήμερα από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές, με την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Όλα αυτά σε περίπτωση τώρα που είστε φανατικοί πίτσα lovers και cheese lovers, θα ετοιμαστείτε για νέες γεύσεις που σας πάνε πολύ με τις νέες πίτσα Bianca της Pizza Fan, με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου. Ό,τι πιο λαχταριστό έχετε δοκιμάσει, Bianca Margarita, Bianca Bolognese, Bianca Caesar και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις. Με τόσα τυριά, όπως καταλαβαίνετε, είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιές στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα. Τώρα λοιπόν, εγώ σας λέω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς θα μου πείτε πώς λέγεται, ποιο είναι το όνομά της. Σε περίπτωση που θέλετε μια μικρή βοήθεια, μπορείτε πάντα να μπείτε στο pizzafan.gr. Αλλά μιας και μιλήσαμε για τόσα τυριά, πάμε να δούμε πώς λέγεται αυτή η πίτσα που έχει λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέικς παρμεζάνας, σκληρό τυρί, μοτσαρέλα. Να μετρήσουμε άλλη μία πόσα τυριά είναι. Λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέξ, φορμεζάνα, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Μου στέλνετε το όνομα αυτής της πραγματικά λαχταριστής πίτσας με τα τόσα τυριά. Και κάποιος από εσάς, δύο δηλαδή από εσάς, σήμερα κερδίζουν. Την απάντησή σας περιμένω στο Viber του Easy, το 6981972972. Και όπως είπαμε, δύο από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν δύο μοναδικές πίτσες Bianca al Forno από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Gigi D'Alessio, Amore Mio, εδώ στον Easy.

Είναι η Μαραία Κάρη. Φυσικά αυτό είναι το My All εδώ στο Easy 97,2. 26 Μαΐου σήμερα, Τρίτη, με ωραίο καιρό στην Αττική και με ωραίους διαγωνισμούς εδώ στο Easy. Για να μην πω, με τον καλύτερο διαγωνισμό ever, ο οποίος σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.500 ευρώ. Πώς θα πάρετε μέρος λοιπόν στο Pay Your Bills και πώς θα δείτε κι εσείς ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς? Θα μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 972 και θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί εκεί η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν κάθε μέρα τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Και όπως είπαμε, από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.500 ευρώ, όλα αυτά από το Pay Your Bills και το Easy Breakfast. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε και το δικό σας όνομα στη μεγάλη λίστα με τους νικητές.

0: York, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης 26 Μαΐου σήμερα. Τα πράγματα δεν ήταν έτσι ακριβώς παλιότερα. Σήμερα όμως μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, κάποιος άλλος να δουλεύει με βιντεοκλήση και κάποιος άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Αυτό τώρα με ΔΕΗ Fiber μπορούμε όλοι να το έχουμε και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνουμε στο dei.gr/fiber και έτσι βλέπουμε πώς μπορούμε να έχουμε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
3: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
2: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
3: Είσαι μακρινός απόγονος του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
2: Είναι μπουκίτσες, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μια μπουκίτσα.
3: Μη λιγωθείς.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
15: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
14: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
15: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
14: Και τι λέτε.
15: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
14: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
15: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
14: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούμπης.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Ναι, έλα, Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
3: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
19: Είπε μπα. Είπε
3: μπαμπά.
19: Όχι.
3: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
19: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
19: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού.
12: Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
21: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τρίτης. Σήμερα είναι 26 Μαΐου και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes και αυτό θα συμβεί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα δούμε τη μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, τους ξεχωριστούς Ότρα Ρότα, τους εκρηκτικούς Σουλουλού αλλά και τους διονυσιακούς Βουκολική Διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και αν θέλετε διπλές προσκλήσεις θα μπείτε στο soundis.gr για να τις διεκδικήσετε και να γίνετε κι εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Παιδιά, θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
11: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Συνολικά κατηγορούνται 138 άτομα, ενώ έχουν συλληφθεί 22, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη είναι λογιστές από το Ρέθυμνο. Αύριο αναμένονται στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για την ίδια υπόθεση, σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει πως τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Νέο πακέτο μέτρων φέρνει έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το επίδομα παιδιού στα τέλη Ιουνίου. Αναμένεται να καταβληθεί το ποσό των 150 ευρώ. Στο μεταξύ, και οι δικαιούχοι θα λάβουν επιστροφή ενοικίου τον ερχόμενο Νοέμβριο με ανώτατο ποσό επιστροφή στα 800 ευρώ. Ενημερωτική καμπάνια για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την πρόληψη πυρκαγιών υλοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού είναι μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Ένας στους δύο πολίτες σχεδιάζει να φύγει φέτος για διακοπές. Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, συγκρατημένες θα είναι οι καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11 ημέρες, ενώ οι εξοχικές κατοικίες και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια παραμένουν ως οι βασικές επιλογές. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάβα Χαμενέι, έστειλε μήνυμα ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Easy Sports. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη Σαν Λορίνα στον τρίτο πρωί με τελικό των play-off της Greek Basketball League, κάνοντας το 2-1 στις νίκες και πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η Water Polo League ανδρών είναι εδώ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στους τελικούς Α1 Polo και το πρώτο παιχνίδι διεξάγεται στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέροφ. Easy Weather. Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις αργότερα κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και είστε τίποτα από αυτούς που παραπονιούνται ότι αχ, τη ζέστη είναι αυτή κτλ. Ούτε καν. Εγώ φέτος περιμένω τον καύσωνα έτσι για να μ' αρέσει λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο Coldplay και Sky Full of Stars, σε λίγο Cindy Lauper. Τώρα Maggie Riley, Every Time We Touch, εδώ στο Easy 97,2.

Είναι η Cyndi Lauper και αυτό είναι το I Drove All Night εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτές οι μέρες για όσους δίνουν πανελλήνιες έχουν πολύ άγχος, έχουν πολύ πίεση και για τα ίδια τα παιδιά αλλά και για τους γονείς βεβαίως. Αυτό νομίζω που πρέπει να θυμόμαστε αν έχουμε παιδιά που δίνουν εξετάσεις στο περιβάλλον μας και που πρέπει να τους υπενθυμίζουμε είναι ότι δεν είναι οι εξετάσεις που καθορίζουν το μέλλον τους. Ο άνθρωπος που γίνεσαι μέσα από την προσπάθεια, τα όνειρα και τη δύναμή σου είναι που έχει σημασία και που καθορίζει το μέλλον σου και βεβαίως ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον σε ένα όμορφο αύριο και όχι μόνο ένας και σίγουρα όχι μόνο αυτές οι εξετάσεις. Σε περίπτωση που είστε πολύ πιεσμένοι και θέλετε να μιλήσετε μπορείτε να καλέσετε στο 10306 που είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και αυτό μπορείτε να το κάνετε δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο γιατί δεν είστε μόνοι. Είμαστε ένα. Σε λίγο Alex Warren και Ordinary, τώρα The Light in Our Soul.

από τους Roxette είναι το Spending My Time εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, διαβάζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, στο οποίο κάποιος πολύ καταξιωμένος PhD ψυχολόγος μας εξηγεί ποια είναι τα τρία σημάδια ότι είμαστε με το σωστό άνθρωπο. Και δεν ξέρω αν το έχετε φανταστεί, δεν είναι σίγουρα ούτε ο έρωτας ούτε η χημεία, έτσι για να προσγειωθούμε, καθώς τα πιο ουσιαστικά σημάδια ότι κάποιος είναι πραγματικά ο ένας για εμάς είναι πολύ πιο ήσυχα.

διακριτικά και συχνά παρεξηγημένα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε ένα-ένα με τη σειρά. Το πρώτο είναι λοιπόν ότι μπορούμε να βαριόμαστε μαζί. Και αυτό μας λέει είναι καλό, καθώς η ικανότητα δύο ανθρώπων να μοιράζονται απλές αδιάφορες στιγμές, χωρίς άγχος και χωρίς την ανάγκη να εντυπωσιάσουν ο ένας τον άλλον, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός δείκτης συναισθηματικής ασφάλειας. Και όταν είμαστε σε αυτό το mood, σημαίνει ότι ο εγκέφαλός μας σταματά να κυνηγά συνεχώς την ένταση και στρέφεται προς τη σταθερότητα, την ηρεμία, αλλά και την αίσθηση εμπιστοσύνης. Το δεύτερο σημάδι ότι είμαστε με τον σωστό άνθρωπο είναι ότι τα ευτυχισμένα ζευγάρια τσακώνονται και τις περισσότερες φορές μάλιστα τσακώνονται και για τα ίδια πράγματα. Και μάλιστα τα περισσότερα ζευγάρια που διατηρούν μια υγιή μακροχρόνια σχέση συνεχίζουν να διαφωνούν για συγκεκριμένα θέματα ξανά και ξανά. Το θέμα δεν είναι ωστόσο στο αν υπάρχουν καυγάδες, αλλά στον τρόπο που διαχειρίζεται κάποιος τη σύγκρουση, καθώς τα ευτυχισμένα ζευγάρια αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση ως ένα πρόβλημα που επιλύουν από κοινού και όχι ως έναν ανταγωνισμό μεταξύ νικητή και ηττημένου, που είναι ένα πολύ πολύ βαθύ πρόβλημα στις σχέσεις, το να προσπαθεί πάντα κάποιος να βγει από πάνω. Τέλος, να πούμε ότι ο σύντροφός μας δεν χρειάζεται να είναι όλος μας ο κόσμος, γιατί έχουμε πάντα αυτή την ιδέα στο μυαλό μας για το άλλο μας μισό, ότι το τέρι μας θα εκπληρώσει κάθε μας ανάγκη. Αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστικό, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις συναισθηματικές, τις ψυχολογικές μας ανάγκες ή όποιες ανάγκες και αν είναι αυτές. Οι πιο ισορροπημένες σχέσεις είναι συνήθως εκείνες στις οποίες οι δύο σύντροφοι έχουν και τους φίλους τους, έχουν και τις παρέες τους και τα ενδιαφέροντά τους και προσωπικούς στόχους, αλλά και μια ζωή πέρα από την κοινή ζωή του ζευγαριού, καθώς όλα αυτά δεν αποδυναμώνουν τη σχέση, αντίθετα τη θωρακίζουν. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Mark Travers, PhD ψυχολόγος, και ποια είμαι εγώ για να τον αμφισβητήσω. Maroon 5 σε λίγο τώρα, Slimane.

0: Coolio και LV, αυτό είναι το Gangsta's Paradise, πολύ αγαπημένο μας από τα επίσης πολύ αγαπημένα μας 90's. Είναι το μεσημέρι της Τρίτης, 26 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λόιζου και απόψε βράδυ Τρίτης στις 9 στον Αντένα έχει νέο επεισόδιο Grand Hotel. Το Grand Hotel λοιπόν είναι η επιτυχημένη καθημερινή δραματική σειρά του Αντένα που την προηγούμενη σεζόν έκοψε πρώτη το νήμα της τηλεθέασης και τώρα έχουμε νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία αλλά κυρίως αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας και της κάθαρσης. Συντονιζόμαστε απόψε το βράδυ στις 9 στον Αντένα για άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο Grand Hotel. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείωσα άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: James Blunt, You're Beautiful, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και είναι η ώρα που σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη όμως, μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 ακριβώς, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ ολόψυχα να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Είσαι icon.
15: Είσαι τομάρα.
16: Είσαι είδωλο.
17: Είσαι παιχτούρα.
18: Είσαι βουνό.
19: Είσαι top.
20: Είσαι δύναμη.
21: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306.
22: Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη!
25: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
26: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
27: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
0: Easy News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, την επιδότηση με 15 λεπτά στον ντίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη διάρκεια της εισήγησής του. Επίσης, ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει στις 8 το βράδυ στο Θησείο το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού του φορέα. Για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Συνολικά κατηγορούνται 138 άτομα, ενώ έχουν συλληφθεί 22, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά στελέχη που είναι λογιστές από το Ρέθυμνο. Για την ίδια υπόθεση σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες αλλά και Αθήνα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές προκύπτει πως τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα στους δύο πολίτες σχεδιάζει να φύγει φέτος για διακοπές, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπόριου Καταναλωτικών Αγαθών, συγκρατημένες θα είναι καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11 ημέρες, ενώ οι εξοχικές κατοικίες αλλά και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια παραμένουν ως οι βασικές επιλογές. Η 23χρονη κόρη των Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς φαίνεται πως ακολουθεί τα χνάρια των γονιών της. Η Κάρις Ντάγκλας θα κάνει το θεατρικό της δεμπούντο, έχοντας μάλιστα το πρωταγωνιστικό ρόλο με το κλασικό έργο The Seagull του Άντων Τσέχο.
0: Easy Sports.
1: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Ρολάν Γκαρός στις 3 μετά το μεσημέρι, κόντρα στον Γάλλο Αλεξάνδρου Μουλέ. Αυτήν την ώρα η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα.
0: Easy Weather.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, θα περάσουμε και το σημερινό μεσημέρι παρεούλα, ακούγοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Τι κάνετε, πώς μου είστε, όλα καλά? Να μου πείτε τα νέα σας, να μου τα πείτε, θα ήθελα πάρα πολύ. Στο Viber του Easy 6981-972-972, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Όπως επίσης, με βρίσκετε και στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Είμαστε παντού, ξεκινάμε με Bonnie Tyler, αγαπημένο πολύ. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5, καλά να περάσουμε.

Αυτός είναι ο Michael Jackson, Give In To Me. Στον Easy 97,2. Και αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια για την παχυσαρκία και τις ανάγκες του σώματός σου, άκου αυτό που θα πω τώρα. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο Be Well Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή με ρόεσα. Σε περιμένουν για δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και συμβουλές ορθής διαχείρισης του βάρους σου. Την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί μπορείτε να δείτε τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητά με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα, αυτό είναι αλήθεια, και αν θέλεις μπορείς να μπεις στο site Truth About Weight Ελλάδος. Εκεί θα μάθεις πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για μια ανάλαφρη ζωή. Αυτή είναι η Kylie Minogue, Can Get You Out Of My Head, εδώ στο Easy 97,2.

Like the way I do. Είναι μεσημέρι Τρίτης. Είναι 26 Μαΐου σήμερα. Αστρολογικά τώρα η σημερινή ημέρα είναι κάπως περίεργη. Η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι τεταμένη σήμερα, μην εκπλαγείτε. Μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ένταση, να υπάρχει μια τάση για καυγάδες και έτσι λίγο, πώς να το πω, λίγο επιθετικές εκφράσεις. Αυτό μπορεί να το έχουμε δει ήδη στην καθημερινότητά μας, αλλά και στην επικαιρότητα. Έχουμε κάποιες όψεις οι οποίες θυμίζουν μια ηφαιστειακή έκρηξη και πολλές φορές θα χρειαστεί να τις τιθασεύσουμε αυτές τις τάσεις. Τώρα, να ξέρετε επίσης ότι μπορεί σήμερα να έχουμε και μια τάση για παιχνίδια εγωισμών και εξουσίας, και αυτό χρειάζεται προσοχή. Οπότε, αν σκοπεύετε σήμερα να κάνετε μια πολύ πολύ σημαντική συζήτηση, καλύτερα να το αποφύγετε για σήμερα. Δεν χρειάζεται τώρα, μην μπείτε στη διαδικασία σήμερα με αυτές τις όψεις που έχουμε, γιατί πιθανόν να καταλήξουν κάπου όχι τόσο καλά και μπορεί να οδηγηθείτε σε ρήξεις. Οπότε, αφήστε το. Από αύριο, μεθαύριο, μη σας πω, να κάτσει λίγο η σκόνη.

0: Είσαι στον Νίζη 97,2, Μαρία Φραγκιάκη. Στα ραδιοφωνά σας, από τις 2 εδώ μαζί σας, μέχρι και τις 5. Και ο Easy 97,2 με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Είναι ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσεις μια ταινία, μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία, ναι, παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της, αν θα είναι δραματική, αν θα είναι ρομαντική, περιπέτεια ή κάτι εντελώς απρόσμενο, έτσι για να αφήσουμε τη μαγεία της βραδιάς να αποκαλυφθεί μέσα στην αίθουσα. Μην ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσω την εμπειρία. Η επόμενη προβολή είναι αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ. Τώρα, ακούστε. Αυτή τη φορά είναι μια ταινία που συνδυάζει στυλ, συνδυάζει χιούμορ αλλά και σύγχρονες προκλήσεις. Μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και με τον τρόπο αυτό να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Πάμε για μια μικρή διακοπή. Μείνετε εδώ. Επιστρέφω και έχω και Taylor Dane και Anastasia και άλλα πολλά.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι. Το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
3: το εντάξει,
2: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική, είναι η ιταλική κουζίνα.
3: Α, ιταλική.
2: Πάτσα πίστα.
3: Πάτσα πίστα.
2: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκι.
3: Αυτό. Θα μπει με το αμπίλεσε Εβαμπούλ. Πάτσα πίστα.
2: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχεις πει Travelix. Αυτά τα τρία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη γίγκα. Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Yusk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: Λίγο πριν από τις 3. Εδώ στο Mix 97,2. Τώρα, αυτό που θα σας πω είναι πάρα πολύ ωραίο, ειδικά αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται. Έρχεται το OPPO Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Τελείως άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τώρα, στη σκηνή του OPPO Festival Powered by Day θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ με πάρα πολύ παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να γίνετε κι εσείς μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε όπως είμαστε τώρα στα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στον Easy και έχω και Cher και Charlie Puth και Eurythmics και τι δεν έχω.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε
13: μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Easy News.
5: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Την επιδότηση με 15 λεπτά στο ντίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη διάρκεια της εισήγησής του. Επίσης, ο Κυριακός Μητσοτάκης τόνισε ότι στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο στις 8 το βράδυ ανακοινώνει το όνομα για το νέο του κόμμα. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αυτή την Παρασκευή για τους τελειόφοιτους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι των ΚΕΛ θα εξεταστούν στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ μια μέρα αργότερα με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το Υπουργείο Παιδείας θέτει σε εφαρμογή ένα οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Για την πολυκροτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη. Συνολικά κατηγορούνται 138 άτομα, αν έχουν συλληφθεί 22, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη είναι λογιστές από το Ρέθυμνο. Αύριο αναμένονται στην Αθήνα προκειμένου να καταθέσουν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενέι, έστειλε μήνυμα ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ράσελ Κρόου εμφανίστηκε έντονα εκνευρισμένος έξω από το ξενοδοχείο του στο Παρίσι, όπου αρκετοί θαυμαστές του τον περικύκλωσαν ζητώντας του αυτόγραφο. Ο 62χρονος ηθοποιός ζήτησε να κρατήσουν αποστάσεις, να μην τον σπρώχνουν και θα πήγαινε ο ίδιος κοντά τους. Διαφορετικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια θα αποχωρήσει.
15: Easy Sports.
5: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα στο φετινό Ρολάν Καρόζ αυτήν την ώρα κόντρα στον Γάλλο Αλεξάνδρ Μουλέ. Η Water Polo League ανδρών είναι εδώ. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται στους τελικούς Α1 Πόλο και το πρώτο παιχνίδι διεξάγεται στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμβητήριο Πέτρος Καπαγέρο.
15: Easy Weather.
5: Ηλιοφάνεια στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μόλις τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου σήμερα. Φεύγει και αυτός ο μήνας σιγά σιγά. Άντε να μπαίνει ο Ιούνιος. Να καλοκαιριάσει θέλουμε κανονικά. Λοιπόν, είμαστε εδώ από τις 2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Κάνουμε παρέα όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι άλλωστε. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο που μου έστειλε μήνυμα και μας ακούει από την Κομωτινή. Καλησπέρα στην Κλέλια και στην Άννα. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Καλαμάτα, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Κύθνο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαστε συντονισμένοι όλοι εδώ και σήμερα και κάνουμε παρέα στον Easy 97,2 έτσι κι αλλιώς μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός. Ένα φίλο να στείλω και στην Αφροδίτη, αλλά και στο Γιώργο που επικοινώνησαν μαζί μου. Με Share και Believe ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται και Charlie Puth και Eurythmics.

97,2. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Πόσες στιγμές έχετε χάσει νιώθοντας άβολα με το σώμα σας? Στο Big Well Festival στις 6 και 7 Ιουνίου, η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα σας περιμένουν να συζητήσετε για την παχυσαρκία. Και μπορείτε να κάνετε με τους ειδικούς δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και να μάθετε τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σας, γιατί το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη. Την Κυριακή τώρα, 7 Ιουνίου, μπορείτε να δείτε την Χριστίνα Μπόμπα στην κεντρική σκηνή να συζητά με ένα άτομο με παχυσαρκία που έκανε το πρώτο βήμα. Οπότε αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με το βάρος, να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε και στο site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί σίγουρα εκεί θα βοηθηθείτε και θα μάθετε περισσότερα.

Duran και Ordinary World. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και θέλω να σας πω ότι τις προάλλες αποφάσισα να κάνω μια εκαθαρίση στα τζιν μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες έχουμε πάρα πολλά τζιν και πολλών ειδών. Και

Ένα πολύ χαρακτηριστικό χαμηλοκάβαλο τζιν με κορδόνια στο πλάι που είχε γίνει μια huge τάση στις αρχές των Zero, στα εκεί 2001-2002, και μάλιστα όπως καταλαβαίνετε όλοι τώρα οι ειδικοί της μόδας κάνουν λόγο για επιστροφή του χαμηλοκάβαλου τζιν. Τώρα επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν πρέπει να χαρούμε ή όχι, γιατί βλέποντας και τα τζιν που είχα εγώ στην τουλάπα μου έτσι κάπου ξεχασμένα, δεν θεώρησα ότι μου έλειψαν τόσο καιρό. Η αλήθεια είναι. Τώρα, αν θα τα ξαναβάλουμε, τι να σας πω, όρκο δεν παίρνω. Στην Τζένιφερ Λόπες πάντως, μια χαρά της Κάθριν το χαμηλοκάπαλο τζιν. Δεν είχε αλλάξει και σε κιλά από ό,τι καταλαβαίνω.

0: The Talking, μεσημέρι Τρίτης. Το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, μέχρι και τις 5. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, τα ακούσατε τα νέα ή τα διαβάσατε κάπου. Η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Αμέ. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείτε να μπείτε στο day.gr/fiber. Για να τα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτήν τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε τώρα μια μικρή διακοπή. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στο Easy 97,2 και έχω και την Turner και Ριάννα, σας θέλω εδώ.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
17: Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
19: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
20: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
21: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
20: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Είσαι icon.
24: Είσαι τομάρα.
25: Είσαι είδωλο.
24: Είσαι παιχτούρα.
23: Είσαι βουνό.
24: Είσαι top.
26: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
27: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Λίγο πριν από τις 4, στον Easy 97,2. Καλησπέρα σας. Ένα φίλο να στείλω στη Σοφία που μου έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στο Μανώλη, 69-81-972-972. Στο Viber μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Τώρα, τι μέρα είναι σήμερα? Τρίτη. Απόψε στις 9 το βράδυ στον Αντένα έχει νέο επεισόδιο Grand Hotel και η Έλλη με τον Πέτρο απαντούν στο γράμμα για το Ρίγα, χωρίς να καταλαβαίνουν πως πέφτουν στην παγίδα που έχει στήσει ο Άρης. Δεν θα πω περισσότερα. Θα σας πω μόνο ότι δεν πρέπει να χάσετε σε καμία περίπτωση το απόψινό συγκλονιστικό επεισόδιο του Grand Hotel. Τώρα, πάμε στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πόλη πολύ λίγο, μείνετε εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Easy Movie Experience powered by the E.
6: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία.
7: Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
6: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
8: Easy Movie Experience powered by the E.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρισιώτη.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας απόψε στις 8 το βράδυ στο Θησίο ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα, μάλιστα, για τον πρώην Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, είναι να υπάρξει μια μαζική λαϊκή στήριξη. Ενώ ο ίδιος αναμένεται να παρουσιάσει απόψε τις βασικές αξίες, αρχές και θέσεις του κόμματος, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Συνέντευξη τύπου πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως που αφορά και το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή για ίση εργασία. Ανεξαρτήτως φυλού που παρουσιάστηκε το πρωί από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο και εντός του Ιουνίου αναμένεται να πάρει και το δρόμο για τη Βουλή. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλικίς, Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί σύμφωνα με πληροφορίες 39 άτομα, 17 σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλικίς, 20 σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη και 2 στην Αττική. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μια μικρή αποκλιμάκωση στην χοντρική. Πανελλαδικά τώρα, η λιανική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ακουμπά τα 2,13 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση στο 1,81 ευρώ.
0: Easy Sports.
15: Σύμφωνα με το Mozart Sport, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς για τον πάγκο του, μιας και ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι πιθανό να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας.
0: Easy weather.
15: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια το μεσημέρι με το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 με 4, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε, ενημερωθήκαμε και επιστρέψαμε. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 26 Μαΐου σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 μαζί σας. Μέχρι και τις 5 για μία ώρα ακόμη. Έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα για να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα στην Κυβέλη που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα και στο Χάρη 6981-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Και με βρίσκετε φυσικά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Να θυμίσω και να πω και να γεια σε εσάς που μας ακούτε ήδη μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Όπου και αν είστε, με ένα κλικ μπορείτε να είστε εδώ

Μεσημέρι Τρίτης. Λοιπόν, και ακούστε τώρα τι μπορείτε να κάνετε στις 19, 20 και 21 Ιουνίου. Επιστρέφει δυναμικά το Summer Boom Village και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Μικρή και μεγάλη δίνουμε ραντεβού στο άνασα του Athens City Event στο Γουδί για τρεις ημέρες με πολύ παιχνίδι, πολλές δράσεις, εκπλήξεις αλλά και μουσική. Η αγαπημένη Bluey θα βρίσκεται εκεί, αλλά και οι δεινόσαυροι Ross και Blue θα είναι εκεί για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά. Survivor Games, Creative Works, face painting, DJ sets από τον Easy 97,2, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες σας περιμένουν όλη την οικογένεια στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης. Εννοείται ότι έχουμε οικογενειακές προσκλήσεις για εσάς. Στο Viber θα στείλετε το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη boom, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 για να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις για το Summer Boom Village και να περάσετε υπέροχα όλη η οικογένεια μαζί. Αυτή είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα εδώ στο Easy 97,2.

τώρα τον Ιούνιο, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, φαίνεται ότι θα είναι συναρπαστικός για κάποια ζώδια, γιατί πολλές φορές συνειδητοποιούμε το πόση ενέργεια μας κόστησε μία έτσι εποχή, μία περίοδος, μόνο όταν την κοιτάμε εκ των υστέρων. Για κάποιους, οι τελευταίοι μήνες ήταν κάπως δύσκολοι και απαιτητικοί, έρχεται όμως ο Ιούνιος για να πάρουμε μία ανάσα. Τώρα, τα τρία ζώδια που θα είναι πολύ πολύ ευνοημένα μέσα στον Ιούνιο, σε σημείο που λένε οι αστρολόγοι ότι ο Ιούνιος θα είναι ο καλύτερος μήνας του έτους, είναι οι δίδυμοι. Για τους διδύμους, ο Ιούνιος είναι ο μήνας που όλα αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Έχετε και τα γενέθλιά σας και όλα στον Ιούνιο. Οι συζητήσεις κυλάνε πιο εύκολα, οι ιδέες σας βρίσκουν ανταπόκριση και παίρνετε αποφάσεις πολύ πιο εύκολα μετά από μια περίοδο με πολλές πολλές ανασφάλειες και αμφιβολίες. Και η ζυγή όμως είναι η τυχερή του Ιουνίου. Ο Ιούνιος φέρνει μια περίοδο αναδιοργάνωσης με ωραίο τρόπο και ξεκούραστο. Το μόνιμο άγχος να τους ευχαριστείτε όλους νομίζω ότι υποχωρεί, καλό είναι αυτό, και έχετε ένα πιο έντονο συνέστημα για τις δικές σας προσωπικές ανάγκες και έρχονται και αλλαγές στην καθημερινότητά σας και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Και το τρίτο ζώδιο που ευνοείται πάρα πολύ τον Ιούνιο είναι ο Σκορπιός. Αλλάζει κάτι πολύ βαθύ και ουσιαστικό για τους Σκορπιούς μέσα στον Ιούνιο. Κάποια θέματα που τα είχατε στο πίσω μέρος του μυαλού σας έρχονται επιτέλους στην επιφάνεια για να τα λύσετε. Αποφάσεις που ενδεχομένως τις αναβάλατε τώρα τις παίρνετε χωρίς να δυσκολεύεστε, οπότε απελευθερώνεστε. Οπότε άντε με το καλό να μπει ο Ιούνιος, να τελειώνουμε, παιδιά, να πάρουμε μια ανάσα.

Είσαι στον Easy 97,2 και πολύ καλά κάνεις. Με σήμερα απόγευμα Τρίτης, Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5. Και σήμερα μπορεί κάποιος μέσα σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά. Κάποιος άλλος μπορεί να παίζει online. Ένας άλλος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας τέταρτος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, αυτό συμβαίνει με ΔΕΗ Fiber, γιατί όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό, παιδιά. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Ακούστε τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο day.gr/Fiber και θα δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Βεβαίως. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break, τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πρα...

φύγω όμως να σας πω ότι υπάρχει μια στιγμή που λες ως εδώ. Αποφάσισε να κάνεις μια νέα αρχή για μια πιο ανάλαφρη ζωή στο Be Well Festival 6 και 7 Ιουνίου. Μπορείς να επισκεφθείς τον διαμορφωμένο χώρο που θα βρίσκεται η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόησα. Για να ενημερωθείς για την παχυσαρκία και να ανακαλύψεις μέσα από εξειδικευμένες μετρήσεις τις ανάγκες του σώματός σου. Την Κυριακή λοιπόν 7 Ιουνίου το πρωί μπορείς να πας στην κεντρική σκηνή για να ακούσεις την ιστορία ενός ατόμου με παχυσαρκία που άλλαξε τη ζωή του όταν ζήτησε ιατρική βοήθεια. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το site Truth About Weight Ελλάδος με πολλές και έγκαιρες πληροφορίες για την παχυσαρκία, γιατί να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο του Easy 97,2 και στην παρέα σας. Τα λέμε αύριο ξανά στις 2 το μεσημέρι. Εσείς να μείνετε εδώ. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
6: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στά μου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στά μου...
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στά μου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στά μου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στά μου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στά μου.
19: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
20: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
19: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
21: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου, δεν. Χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέλλον. Σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
22: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
22: Και τελείως άγνωστοι.
25: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
22: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
26: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win.
27: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
29: Scandinavian Sleeping and Living.
30: Easy News.
31: Με την Κατερίνα Καρισιωτή.
0: Με τη διαδικασία του αυτοφόρου, δικάστηκε σήμερα με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων 25χρονη μητέρα του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μέθ του Παγνή. Όπως και έγινε γνωστό, το δικαστήριο επέβαλε στη μητέρα ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ πρόστιμο συν 200 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα. Η ίδια μάλιστα ζήτησε να φυλακιστεί στην χώρα της, στη Βουλγαρία, κάτι που μάλλον δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο μητρό ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύνσεων και επιδομάτων. Όπως και εξήγησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα που διαθέτει το δημόσιο για την ακίνητη περιουσία. Σε ακόμα 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Δυστύχημα καταγράφηκε σήμερα το πρωί στο Βέλγιο, όταν επιβατική αιμαξοστοιχεία παρέσυρε σχολικό μίνι λεωφορείο σε ισόπεδη διάβαση στη φλαμανδική επαρχία Ανατολικής Φλάνδρας. Στο λεωφορείο, μάλιστα, επέβαιναν 7 παιδιά ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία συνοδός και ο οδηγός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός, συνοδός και 2 έφηβοι είναι νεκροί.
1: Easy Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Telecom Center και ο Εγκίνα Ταμάν είδε τον αρχηγό του Κώστας Λούκα να επιστρέφει στη δράση εν ώψη και του ημιτελικού της Greek Basketball League με τον ΠΑΟΚ, που είναι δρομολογημένος για τις 28 Μαΐου.
1: Easy Weather.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: 45.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, φτιάξτε καφεδάκι, έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε αλλά και να ακούσουμε. Και σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, τελειώνει σιγά σιγά ο Μάιος και μια Τρίτη η οποία έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Από χθες βασικά έχει αρχίσει έτσι ένας πολύ ωραίος καιρός, καλοκαιρινός. Να μπούμε σιγά σιγά και σε κλίμα καλοκαιριού, γιατί ο Μάιος μέχρι στιγμής ήταν μία έτσι, μία αλλιώς. Ελπίζω να το κρατήσει τώρα αυτό εδώ το ωραίο αυτό που ζούμε με αυτόν τον ήλιο και να έρθει και το Σαββατοκύριακο και να έχει ακόμα ήλιο. Πολύ σημαντικό. Πάμε να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Ξεκινάνε αμέσως τώρα. Σε λίγο θα απολαύσουμε Harry Styles, Cyndi Lauper, Ed Sheeran και Celine Dion. Όμως θα ξεκινήσουμε με Cutting Crew, Died in Your Arms.

Νάταλι Μπρούλια, αυτό ήταν το Torn στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και θυμάστε που λέγαμε εδώ στην εκπομπή ότι η Μαντόνα ετοιμάζει βιογραφική ταινία για την ζωή της στη μεγάλη οθόνη. Ακυρώθηκε αυτό το πλάνο, θα τη δούμε όμως στη μικρή οθόνη, έχω να σας πω, μέσα από μια νέα limited σειρά του Netflix, η οποία βρίσκεται ήδη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Το project έρχεται ακριβώς μετά την ακύρωση της κινηματογραφικής βιογραφίας που ετοίμαζε η Universal Pictures. Βέβαια, να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποια περίοδος της ζωής της θα καλύπτει η σειρά, ούτε ποια ηθοποιός θα την υποδηθεί. Έχουμε ακόμα δηλαδή να μάθουμε πληροφορίες. Και η Μαντόνα στην ουσία έχει αφήσει λίγο αυτό το project με την βιογραφική μεταφορά, γιατί είχε επικεντρωθεί πάρα πολύ στο Celebration Tour, το οποίο ξεπέρασε τα 225 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και πούλησε πάνω από 1,2 εκατομμύρια εισιτήρια παγκοσμίως. Οπότε, αφού πήγε πολύ καλά το Celebration Tour, τώρα επιστρέφει με το project του να δούμε την ζωή και την καριέρα της στην οθόνη του Netflix. Εγώ ανυπομονώ να σας πω την αλήθεια, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, οπότε θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχεται η Cindy Lauper. Τώρα Νταβίντ Αμιάνο. Αυτό είναι το Next Summer.

What's Up for Nan Blood στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ο τρόπος για να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας είναι πάρα πολύ απλός. Λέγεται Pay Your Bills και καθημερινά κάνει αυτή τη δουλειά. Πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Θέλω να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.000 ευρώ. Και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundis.gr / easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και

0: Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και τι ωραία που περάσαμε χθες από τις 5 μέχρι και τις 7. Είχαμε ακόμα ένα υπέροχο live στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia και θέλω να σας πω ότι και αύριο έχουμε ραντεβού από τις 5 μέχρι και τις 7, γιατί αυτόν τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή και ο Easy 97,2 έχει βγει στην πόλη και φέρνει αυτό το υπέροχο Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας, το οποίο είναι γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Protergia με ζωντανές εκπομπές, happenings και τώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και την Τετάρτη από τις 5 μέχρι και τις 7, αλλά και την Παρασκευή θα είμαστε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 7 και δεν θα είμαι μόνος μου. Θα είμαι μαζί με την Νίνα Μαζάνη για ένα πολύ ξεχωριστό live μέσα στο τραμ, οπότε δεν το συζητώ, ελάτε από εκεί να τα πούμε από κοντά. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο έρχονται οι Queen με το I Want to Break Free εδώ στον Easy 97,2.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε η ευχάριστη, χαρούμενη συντροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζανε δική σου?
4: Μόνο η δική μου θα με στήριζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Θα αφήσεις τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι ωραία ήταν αυτό.
6: Τι τέλεια που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεέ, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα Protergia.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Πόπο, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
16: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
15: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
16: Για να δω.
14: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
17: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
18: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
14: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
21: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
22: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
24: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Insatiable στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και ένας αγαπημένος θεσμός επιστρέφει και φέτος. Μιλάω για το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου στον πανέμορφο κήπο του μουσείου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα πολύ ξεχωριστό διήμερο διασκέδασης και προσφοράς. Εσείς που θα βρεθείτε εκεί θα μπορέσετε να απολαύσετε μια μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα αντικείμενα όπως βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά και διακοσμητικά σε πολύ προσιτές τιμές. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθείτε για τους τρόπους συμμετοχής σε αυτό. Κατά τη διάρκεια τώρα του παζαριού, θα προσφέρετε και η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών με ειδική έκπτωση 20%. Οπότε δεν το συζητώ, δεν το χάνετε. Θα πάτε από εκεί για ένα πολύ όμορφο διήμερο γνωριμίας και διασκέδασης. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Bigwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
11: Πομποδέκτη! Τι είναι αυτό! Πομπό ή δέκτη! Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκη. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
14: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
16: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Αλέξης Τσίπρας απόψε στις 8 στο Θησείο ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Το πρώτο μάλιστα στίχημα για τον πρώην Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, είναι να υπάρξει μια μαζική λαϊκή στήριξη, ενώ ίδιος αναμένεται να παρουσιάσει απόψε και τις βασικές αξίες, αρχές και θέσεις του κόμματος, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, που αφορά το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή, για ίση εργασία ανεξαρτήτως φύλου, και εντός του Ιουνίου αναμένεται να πάρει και το δρόμο για τη Βουλή. Όπως και τόνισε, στόχος είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του, ενώ συμπλήρωσε ότι εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές τόσο πριν από την πρόσληψη όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Επιχείρηση εντοπισμού, διάσωση και μεταφοράς τραυματισμένης ορειβάτισσας στον Όλυμπο πραγματοποιήθηκε σήμερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πεζοπόρος εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στο μονοπάτι Ε4 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην θέση Πριόνια, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Να σημειωθεί ότι στην επιχείρηση που είχε αίσιο τέλος ευτυχώς επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Νέα κλιμάκωση μειώθηκε ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Τεχεράνη την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το Νότιο Ιράν από την περιγιά του δέχτηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
20: Easy Sports.
19: Η Μαρία Σάκαρη έκανε τεράστια εμφάνιση κόντρα στη Λίντα Νόσκοβα και πέρασε τελικό στον δεύτερο γύρο του Λοράν Γκαρός. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κοίταξε τα μάτια την Τσέχα και νίκησε με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού.
20: Easy weather.
19: Ο καιρός για σήμερα Τρίτη στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής.

Πολύ πολύ καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, τον φάγαμε τον Μάιο, δεν έχει μείνει και τίποτα. Έρχεται και το τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι και τριήμερο για όλους, αλλά για μας που είναι, εντάξει, ας χαρούμε και λίγο και ας έχει και έναν ωραίο καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο να το απολαύσουμε λίγο παραπάνω. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς σε πολύ λίγο για μια εμπειρία οικογενειακή την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Έχω όμως και 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και θα ξεκινήσω αμέσως τώρα.

Μαράια Κάρι και αυτό ήταν το Without You στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και με έχει καταλάβει ο αλγόριθμος. Μία φορά πάτησα, έψαξα κάτι για τα ρομπότ και από τότε μου εμφανίζει συνέχεια θέματα για ρομπότ και έχω ακόμα ένα θέμα μπροστά μου και αυτή τη φορά έχει να κάνει με το κούρεμα, γιατί στην Κίνα δοκιμάζουν αυτόματα AI kiosk κουρέματος, που στην ουσία αυτή η εικόνα που βλέπω εγώ εδώ πέρα είναι τελείως επιστημονική φαντασία. Οι πελάτες μπαίνουν σε ειδικούς θαλάμους όπου γίνεται 3D σάρωση του κεφαλιού και ανάλυση των μαλλιών, ενώ στη συνέχεια ρομποτικοί βραχίονες αναλαμβάνουν το κούρεμα με ακρίβεια χιλιοστού χωρίς κουρέα. Το κόστος, να σας πω, ότι είναι περίπου στα 7-8 ευρώ, αρκετά χαμηλότερο από αυτό που είναι μέχρι στιγμής στην Κίνα αλλά και στην Ελλάδα, έτσι. Ο στόχος του project, να σας πω, ότι είναι η πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, οι χαμηλές τιμές και ένα σταθερό αποτέλεσμα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Και οι πρώτες δοκιμές που έχουν γίνει έχουν προκαλέσει αρκετές εντυπώσεις, όμως αρκετοί αναρωτιούνται αν θα μπορέσει ποτέ το ρομπότ να αντικαταστήσει έναν κομμωτή ή μια κομμώτρια. Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση είναι ναι, όμως εκεί που δεν μπορεί να κερδίσει τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι ο κομμωτής και η κομμώτρια είναι και ο ψυχολόγος σου. Τουλάχιστον για μένα αυτό ισχύει. Αν εκπαιδευτεί τόσο καλά ο αλγόριθμος και μπορώ να πηγαίνω να μου λύνει και τα ψυχολογικά μου, τότε ίσως αντικατασταθούν οι κομμωτές. Αλλά δεν το βλέπω, χλώμο μου φαίνεται. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

Η Κριστίνα Αγγιλέρα στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχει φτάσει η στιγμή για τις διπλές προσκλήσεις που σας υποσχέθηκα. Το Summer Boom Village επιστρέφει δυναμικά και έρχεται να χαρίσει έτσι ένα πολύ ωραίο τριήμερο για όλη την οικογένεια στις 19, 20 και 21 Ιουνίου. Μικροί και μεγάλοι, θα δώσουμε το ραντεβού μας στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Θα έχει Survivor Games, Creative Workshops, Face Painting, DJ Set, εννοείται από τον Easy 97,2, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες που περιμένουν όλη την οικογένεια. Να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο 20 και

0: Το απόγευμα της Τρίτης το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σας έχω το φεστιβάλ που δεν πρέπει να χάσετε. Αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ακούστε με προσεκτικά. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Ακούστε με προσεκτικά. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Το καλοκαίρι μας παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εσείς μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις αλλά και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάω να κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, με Michael Jackson επιστρέφω, οπότε μην το χάσετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θέλω επίσης να πω, μιας και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
3: το εντάξει,
2: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική, είναι η ιταλική κουζίνα.
3: Α, ιταλική.
2: Πάτσα πίστα.
3: Πάτσα πίστα.
2: Πίτσα πάστα, έτσι.
3: Πάτσα πίστα.
2: Έπαθα Κωνσταντάκι.
3: Αυτό θα μπει με το αμπίλεσε Εύα Μπούλ. Πάτσα πίστα.
2: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχεις πει Travel X. Αυτά τα τρία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης, έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης, πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
16: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπά.

0: στην Betzon, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzon. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ήταν ο Rock and Bone Man με το Human στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και αμέσως πριν τον Rock and Bone Man απολαύσαμε τον βασιλιά της pop, τον Michael Jackson με το Beat It, και θέλω να σας πω, επειδή επιβεβαιώθηκε ότι έρχεται το Michael 2, βρίσκεται ήδη σε παραγωγή μετά από την μεγάλη επιτυχία της πρώτης βιογραφικής ταινίας. Μάλιστα να σας πω ότι περίπου το 30% της ταινίας έχει ήδη γυριστεί, καθώς χρησιμοποιείται υλικό από την αρχική παραγωγή. Το πρώτο φιλμ είχε ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και το στούντιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμα περισσότερες ιστορίες γύρω από την ζωή του βασιλιά της pop, οπότε μπορεί να περιμένουμε και Michael 3 και Michael 4, όπως το βλέπω εγώ το πράγμα. Δεν πειράζει, ας βγάζουν Michael να πηγαίνουμε κι εμείς να τα βλέπουμε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
15: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
14: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
15: Για να δω.
16: Δίκιο είχες.
15: Αυτό θα πει ολικής.
17: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε!
2: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
22: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
24: Easy News.
25: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στις αποκαλύψεις κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Ειδικότερα επιβεβαίωσε ότι μετά τις 22 συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι στην Κρήτη έχουν ουσιαστικά περίπου με τον ίδιο τρόπο δράσης σε άλλη μια εγκληματική οργάνωση με 17 συλλήψεις αυτή τη φορά στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος και μια σύλληψη στην Αττική με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Επίσης διαβεβαίωσε ότι 4,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημία που έχουν προκαλέσει προς την ευρωπαϊκή οικονομία. Αργά σήμερα το μεσημέρι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης 25χρονης μητέρας από τη Βουλγαρία και του 26χρονου συντρόφου της από το Πακιστάν αναφορικά με την 3χρονη κόρη τους που νοσηλεύεται στο Παγνί. Πιο συγκεκριμένα στους δύο θα ασκηθούν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Εκεί αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Την ανάγκη η ελληνική γεωργία να περάσει από τη λογική των επιδοτήσεων σε ένα νέο μοντέλο εξωστρέφειας ποιότητας και διεθνούς παρουσίας, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Ανοίγοντας συζήτηση, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι στόχος του Υπουργείου είναι η δημιουργία μιας νέας πολιτικής εξωστρέφειας, η οποία θα αναδεικνύει τα ελληνικά προϊόντα και την προστιθέμενη αξία τους στις αγορές του εξωτερικού. Μία σαφή τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων αποτυπώνει η έρευνα του ΕΛΚΑ, αποτέλεσμα κυρίως του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο φέτος με δείγμα 700 καταναλωτές, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι μισή των ερωτηθέντων, περίπου το 50%, δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι του 2026, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό του 2025 ήταν το 52%.
24: Easy Sports.
25: Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δανό προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
24: Easy Weather.
25: Για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
24: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα να ευχηθώ. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ. Στον Easy είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Μια πάρα πολύ ωραία Τρίτη, με πολύ ωραίο ήλιο όλη τη μέρα σήμερα και θα έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Πάμε να ξεκινήσουμε. 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάνε αμέσως τώρα. Σε λίγο θα απολαύσουμε Teddy Swims, Ten Sharp, Lady Gaga και Bruno Mars. Πρώτα όμως έρχεται ο George Harrison στην παρέα μας. Got My Mind Set on You στον Easy 97,2.

Μάικλ Μπόλτον στο Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω τώρα γιατί σε κάποιες μέρες, σε λίγες μέρες βασικά από τώρα, θα φύγει ο Μάιος, θα υποδεχθούμε τον Ιούνιο, ο οποίος δεν θα έρθει με άδεια χέρια. Γιατί διαβάζω πως η μπλε σελήνη του Μαΐου θα εμφανιστεί τα ξημερώματα της 1ης Ιουνίου και θα είναι η δεύτερη πανσέλινος μέσα στον ίδιο μήνα, κάτι που συμβαίνει περίπου κάθε 2,5 χρόνια. Στην Ελλάδα, να σας πω, θα είναι ορατή τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 4 και 6 το πρωί, κοντά στον κόκκινο αστέρα Αντάρι, στον αστερισμό του Σκορπιού, δεν έχω ιδέα. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι διαβάζω εδώ πέρα, παρότι ονομάζεται, λέει, μπλε σελήνη, το φεγγάρι δεν θα έχει μπλε χρώμα. Και εγώ θυμάμαι ότι φέτος το καλοκαίρι πήγα να δω την κόκκινη σελήνη, η οποία εν τέλει δεν ήταν κόκκινη. Τι γίνεται με τις ονομασίες, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Η συγκεκριμένη πανσέλινος θεωρείται μικροσελήνη, επειδή η σελήνη θα βρίσκεται πιο μακριά από τη Γη και θα φαίνεται ελαφρώς μικρότερη σε σχέση με μια υπερσελήνη. Θα μπορούσαμε να την πούμε δηλαδή μικρή σελήνη. Θα ήταν το πιο σωστό. Και η επόμενη εποχιακή μπλε, σε εισαγωγικά, σελήνη θα εμφανιστεί ξανά το 2032. Οπότε, όποια από εσάς ξενυχτήσετε το βράδυ της Κυριακής, θα έχετε την ευκαιρία τα ξημερώματα της Δευτέρας να δείτε αυτή την μπλε σελήνη που δεν θα είναι μπλε. Καταπληκτικό. Πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο έρχονται οι Ten Sharp τώρα, Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Kim Wilde στο Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7 και πλησιάζουν οι μέρες για το Big Well Festival 2026 by Allwyn που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία στις 6 και 7 Ιουνίου. Το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Θα έχει yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, δράσεις για παιδιά και για κατοικίδια και φυσικά πολύ δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες εκπληκτικές. Τα εισιτήριά σας θα τα προμηθευτείτε από το ticketmaster.gr, χορηγός επικοινωνίας Easy 97,2. Θα είμαστε και εμείς εκεί, θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Οπότε κλείστε το εισιτήριό σας και ελάτε να τα πούμε από κοντά. Πάμε να κάνουμε τώρα, να συνεχίσουμε μάλλον με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Ο Teddy

0: Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να σας πω ότι απόψε στις 9 στον Αντένα έρχεται νέο επεισόδιο Grand Hotel. Και όπως μαθαίνω, η Αλίκη με τον Πέτρο απαντούν στο γράμμα για τον Ρίγα, χωρίς όμως να καταλάβουν πως πέφτουν στην παγίδα που έχει στήσει ο Άρης. Θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα στο σημερινό επεισόδιο. Οπότε συντονιστείτε, δεν πρέπει να χάσετε το απόψινό συγκλονιστικό επεισόδιο του Grand Hotel ακριβώς στις 9 η ώρα στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.
1: Θα τα ακούμε όλοι μαζί παρέα.
2: Είστε οι ευχάριστοι, χαρούμενοι στην τροφιά μας κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια. Είστε πάρα πολύ αγαπημένο team.
3: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
4: Μόνο δική μου, με στήριζα.
3: Θα λέγανε το παιδί θα πάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
4: Θα αφήσει τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
5: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο χαρούμενη, δεν το πιστεύω.
7: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
7: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
3: Καλά κάνεις και μπράβο.
7: Τι τέλειο
6: που ξεκινάει το πρωινό μου. Όπως κάθε μέρα μαζί σας.
8: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λε.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε
12: παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
21: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.

0: Beautiful Day από τους YouTube στον Easy 97,2. Και όντως έτσι είναι. Έχει μια υπέροχη μέρα. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 9. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 5 και πάμε τώρα σε κάτι πολύ ωραίο. Γιατί ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Για να κερδίσετε τώρα προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπείτε στο Instagram του Easy 97,2 και θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Ζήστε την μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε και αυτό είναι και το πιο ωραίο. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται το ενημερωτικό μας δελτίο και έρχομαι και εγώ με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
5: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
11: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
12: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
22: Ξύπνα, Βασίλη!
23: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
24: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
25: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
27: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
26: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
28: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
29: Easy News.
30: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας θα απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, ενώ θα βάλει στο επίκεντρο του οράματος και του σχεδιασμού για το νέο φορέα τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Με τα καύσιμα να συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους βασικότερους πονοκεφάλους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το ύψος μάλιστα της ενίσχυσης θα είναι μειωμένο, καθώς περιορίζεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο από 20 λεπτά που ισχύουν μέχρι και σήμερα, ενώ την ίδια στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για επέκταση του Fuel Pass, το οποίο και ολοκληρώνεται στα τέλη του Μαΐου. Ηχητικά ντοκουμέντα από τα πρώτα λεπτά μετά τον πυροβολισμό του 57χρονου προς τη σύζυγό του και την αυτοκτονία του ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα, σε ηχητικά ακούγονται οι συνομιλίες των πρώτων αστυνομικών που βρέθηκαν στο χολαργό και ενημέρωσή τους προς το κέντρο της αστυνομίας. Σοκάρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην σωρό του 67χρονου που δολοφονήθηκε από τον 30χρονο γιο του το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πηγές, από την νεκροψία προέκυψε ότι το θύμα χτυπήθηκε πρώτα με ένα αντικείμενο και πιθανολογείται ότι ήταν ένα σκαμπό, ενώ στη συνέχεια ο 30χρονος γιος κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με κατσαβίδι και με ένα μαχαίρι στο πρόσωπο του 67χρονου πατέρα του. Ενεργοποιείται τον Ιούνιο το ενιαίο Μητρό Ακινήτων που φέρνει διασταυρώσεις στοιχείων σε πραγματικό χρόνο, στοχεύοντας όπως επισημαίνεται στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην πιο δίκαιη κατανομή επιβαρύνσεων και επιδομάτων. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, πρόκειται για ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα που διαθέτει το δημόσιο για την ακίνητη περιουσία.
29: Easy Sports.
30: Το Μάροκο ξεκίνησε δυναμικά την προετοιμασία για το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Μεξικού, κερδίζοντας 5-0 το Μπουρουντί, με τον Ελ Καμπί να σκοράρει 2 φορές.
29: Easy weather.
30: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
29: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Λίγα λεπτά μετά από τις 8, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Είναι Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου. Τον φάγαμε το Μάιο, άντε να έρθει και ο Ιούνιος, να μπούμε έτσι λίγο περισσότερο σε καλοκαιρινό mood. Μέχρι και τις 9 λοιπόν θα απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Σέρα είναι αυτή που θα ανοίξει την τέταρτη ώρα με το The Soup Soup Song.

Είναι το βράδυ της Τρίτης. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, τόσο και περισσότερα έτσι, άρθρα και λίστες, διάφορες λίστες από ταξιδιωτικές ιστοσελίδες βγαίνουν στην φόρα και προφανώς η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά στις αυτές τις λίστες. Και διαβάζω τώρα μία η οποία μιλάει για τα 5 κρυφά διαμάντια της Ευρώπης για το καλοκαίρι του 2026 και ανάμεσα σε προορισμούς σε νησάκια μάλλον της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας βρέθηκε και αυτό το υπέροχο νησί, το οποίο δεν έχω καταφέρει μέχρι στιγμής να πάω. Μιλάω για την Δονούσα, αυτό το πολύ μικρό νησί των Κυκλάδων, το οποίο ξεχώρισε για τον αυθεντικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα του, τις ήρεμες παραλίες και την απουσία μαζικού τουρισμού. Εγώ κάτι τέτοιο ψάχνω για φέτος. Βέβαια η Δονούσα, εντάξει, δεν είναι και πολύ εύκολη. Η αλήθεια είναι αυτή. Η ιδιαίτερη αναφορά να σας πω ότι έγινε στις παραλίες Κέδρος και Λιβάδι, στα γραφικά μονοπάτια, αλλά και στην χαλαρή ατμόσφαιρα που προσφέρει στους επισκέπτες. Και το δημοσίευμα, χαρακτηρίζει τη Δονούσα ως έναν από τους τελευταίους αυθεντικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Μεσογείου, ιδανικό για όσους αναζητούν ήρεμες και εναλλακτικές διακοπές. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και από τους τελευταίους. Εγώ πριν 3 χρόνια είχα ταξιδέψει στην Κίμολο και μπορώ να πω ότι είναι ένα από αυτά τα νησιά που σου παρέχει αυτή την ηρεμία και την ησυχία, όχι τόσο το πρωί γιατί μαζεύονται διάφορα πλοία από την Μήλο κυρίως, αλλά και η Κίμολος μπορεί να μπει σε αυτή τη λίστα και σίγουρα και άλλα νησιά. Η Σχοινούσα, η Ηρακλιά, σίγουρα είναι τέτοια νησιά τα οποία είναι λίγο απλησίαστα για μας τους κοινούς θνητούς, αλλά έχουν αυτή την ηρεμία και αυτό το μαγικό των Κυκλάδων. Anyway, πάμε στις δικές μας επιτυχίες. Taylor Swift έρχεται σε λίγο τώρα. Αυτός που θα απολαύσουμε είναι ο Pharrell Williams και το Happy.

Ήταν η Τότο με το Άφρικα στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά μετά από τις και μισή, 8 και μισή συγκεκριμένα, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά, και το Pay Your Bills έχει ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς και συνεχίζει καθημερινά να το κάνει. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μπείτε στο soundis.gr κάθετο easy 972 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Από εκεί και πέρα παραμένετε συντονισμένοι στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν μέσα στην εκπομπή τους δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills λοιπόν, Easy με τον Easy 97,2. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο οι Two Face έρχονται στον Easy 97,2 και ο Harry Styles τώρα. Αυτό είναι το Fly Me to the Moon και πάμε να το απολαύσουμε και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Lucky Two Face με το You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και πριν λέγαμε για τα ωραία κυκλαδίτικα νησιά, τη Δονούσα, την Κίμολο, τη Σχοινούσα και όλα αυτά τα ωραία, όμως διαβάζω πως οι μισοί Έλληνες δηλώνουν ότι δεν θα πάνε καθόλου διακοπές το καλοκαίρι του 2026, ενώ οι υπόλοιποι ετοιμάζονται για πιο μαζεμένες αποδράσεις. Συγκεκριμένα να σας πω ότι όσοι ταξιδέψουν θα το κάνουν κυρίως από 4 έως 7 ημέρες, με μέσο όρο τις 11,4 ημέρες συνολικά. Πιο δημοφιλείς επιλογές παραμένουν τα εξοχικά και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ όπως βλέπω τα ξενοδοχεία φαίνεται να μπαίνουν σε δεύτερο έτσι πλάνο. Η υπηρετική Ελλάδα, να σας πω ότι κερδίζει φέτος έδαφος, κυρίως γιατί τα ακτοπλοϊκά δεν είναι τα λες και ευκαιρίες. Παράλληλα, το 41% δηλώνει ότι θα μαγειρεύει και στις διακοπές, ενώ το 70% θα κάνει κανονική επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, σαν να είναι στο σπίτι του. Εγώ να σας πω ότι αυτό το κάνω ούτως ή άλλως. Δηλαδή, και στο σούπερ μάρκετ θα πάω και στο δωμάτιο που θα νοικιάσω θα μαγειρέψω. Με λίγα λόγια, οι διακοπές του 2026, όπως καταλαβαίνουμε, είναι λίγες ημέρες, έξυπνες επιλογές και αρκετή μαγειρική έτσι από μόνοι μας, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα πρέπει να το φτιάξουμε κάπως φέτος, γιατί οι τιμές πραγματικά έχουν ξεφύγει, και κυρίως τα αεροπορικά, με όλο αυτό που συμβαίνει προφανώς στον πλανήτη μας, δεν είναι μια εύκολη επιχείρηση το φετινό ταξίδι. Θέλει πολύ ψάξιμο και πολύ εξοχικό φύλλον, πολύ χωριό, αν υπάρχουν χωριά. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Pet Shop Boys και η Ριάννα στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
3: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
2: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
3: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
2: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
3: Μη λιγωθεί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις?
14: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Ριάννα και Love of the Brain για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής εδώ στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος ήταν μέχρι αυτήν την ώρα στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε και αύριο. Μην ξεχνάτε ότι αύριο από τις 5 μέχρι και τις 7 θα είμαστε live με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, και μετά από τις 7 και μετά μέχρι και τις 9 κανονικότατα στο στούντιό μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίο τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Παιδιά, θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είσαι icon.
9: Είσαι τομάρα.
10: Είσαι είδωλο.
11: Είσαι παιχτούρα.
12: Είσαι βουνό.
13: Είσαι top.
14: Είσαι δύναμη.
15: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Antennaimasteena.org.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Okay.
18: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
16: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
16: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις?
19: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το νέο του κόμμα παρουσιάζει απόψε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, καθώς ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπό του, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Ο ίδιος αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγο τις βασικές αξίες, αρχές και θέσεις του κόμματός του, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη, ενώ να σημειωθεί ότι ήδη έχει ξεκινήσει να συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου στο θυσίο. Αργά σήμερα το μεσημέρι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης της 25χρονης μητέρας από τη Βουλγαρία και του 26χρονου συντρόφου της από το Πακιστάν, αναφορικά με την τρίχρονη κόρη τους που νοσηλεύεται στο Παγνί. Πιο συγκεκριμένα στους δύο θα ασκηθούν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Εκεί αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, προθεσμία για να απολογηθούν. Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως που αφορά το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή και ίση εργασία, ανεξαρτήτως φύλου. Και εντός του Ιουνίου αναμένεται να πάρει και το δρόμο για την Βουλή. Όπως τόνισε, στόχος είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του, ενώ συμπλήρωσε ότι εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές, τόσο πριν από την πρόσληψη, όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας και προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση στην χονδρική. Πανελλαδικά τώρα η λιανική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ακουμπά το 2,13 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησε στο 1,81 ευρώ.
8: Easy Sports.
20: Ο Γιακουμπ Νέστρουπ θα αναλάβει το έργο να αλλάξει ριζικά την εικόνα του Παναθηναϊκού μετά από μια απογοητευτική σεζόν που τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Super League με μεγάλη βαθμολογική απόσταση από την κορυφή. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 2 χρόνων με τους Πράσινους.
8: Easy Weather.
20: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενοι.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιός 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Γουίλσον και Φίλιπ Γκλας. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: τους. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.
1: Let me be.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η μεγάλη μέρα έφτασε και σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είμαστε πολλοί και πολλές υπαρχίζοντας στην ομιλία του. Ο Αλέξης Τσίπρας στην πλατεία Θησίου στα αποκαλυπτήρια του ονόματος του νέου του κόμματος, προσθέτοντας πως σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ακολούθως αποκάλυψε το όνομα του κόμματος που είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ενώ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως εθνική και νέα πηξίδα. Στην σύλληψη δύο ανδρών για εμπρισμό από αμέλεια σε Αργολίδα και Αττική προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές. Όπως και έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, τόσο η ανακριτική πάλι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλίου, όσο και η αξιωματική της διεύθυνσης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε Αργολίδα και Αττική. Στο Λαγκάδα Θεσσαλονίκης βρίσκεται το ένα από τα εμπλεκόμενα κέντρα υποδοχής δηλώσεων που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΗΚΕΠΕ και μάλιστα φέρεται να ήταν και το επίκεντρο των παράνομων δραστηριοτήτων. Να σημειωθεί ότι ο Λαγκαδάς έχει συνολικά 15 ανάλογα γραφεία υποδοχής των δηλώσεων του ΟΠΗΚΕΠΕ, ενώ στην περιοχή του Λαγκαδά και του Σοχού εντοπίστηκαν περισσότερα από 300 κόκκινα φημί. Με τα καύσιμα να συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τους βασικότερους πονοκεφάλους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το ύψος μάλιστα της ενίσχυσης θα είναι μειωμένο καθώς περιορίζεται στα 15 λεπτά ένα λίτρο από 20 λεπτά που ισχύουν σήμερα. Την ίδια στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για επέκταση του Fuel Pass, το οποίο και ολοκληρώνεται στα τέλη του Μαΐου. Easy Sports. Οι New York Knicks προκρίθηκαν στον τελικό του NBA για πρώτη φορά μετά το 1999 και αυτό έφερε απίστευτη χαρά στους υποστηρικτές της ομάδας, οι οποίοι και ξέφυγαν στη Νέα Υόρκη.
8: Easy weather.
7: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά εθρίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
2: εντάξει,
1: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική, είναι η ιταλική κουζίνα.
2: Α, ιταλική.
1: Πάτσα πίστα.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πίτσα πάστα. Έτσι. Πάτσα πίστα. Έπαθα Κωνσταντάκι.
2: Αυτό θα μπει με το αμπίλε σε Εβαμπούλ. Πάτσα πίστα.
1: Και μαζί με, βεβαίως, με το Travel Fix που το έχει πει Travel X. Αυτά τα τρία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην ανακοίνωση του νέου του πολιτικού φορέα προχώρησε απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Σημειώνοντας πως θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες. Ολοκληρώθηκε και επίσημη πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς το προσχέδιο παρέμεινε ανοιχτό μέχρι και τις 25 Μαΐου. Το σύνολο του κλάδου τάσσεται υπέρ της θεσμοθέτησης ενός σύγχρονου λειτουργικού και σταθερού πλαισίου, όπως και επισημαίνεται, ωστόσο, οι επιμέρους ρυθμίσεις προκαλούν και ισχυρές αντιδράσεις. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο έχει ξαναρχίσει να συνοδεύει ή να βοηθά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά τορμούς. Ακόμα προσθέτει ότι η επιχείρηση Ελευθερία δεν έχει αρχίσει εκ νέου και αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν συνοδεύουν επί του παρόντος εμπορικά πλοία στα στενά τορμούς. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένη, η Γαλλία μετράει ήδη 8 νεκρούς. 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Βρετανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Ωστόσο, έκτακτα μέτρα για το φαινόμενο του θερμικού θόλου λαμβάνει και η Ιταλία.
0: Easy Sports.
1: Ο Πανιόνιος ήρθε σε συμφωνία με τον Χουάν Φεράντο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας σε μία ακόμα χρονιά που θα προσπαθήσει να επιστρέψει στη Super League.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ολοκληρώθηκε και επίσημη η πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς το προσχέδιο παρέμεινε ανοιχτό για σχόλια μέχρι και τις 25 Μαΐου. Όπως αναμενόταν, οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς κατέθεσαν γραπτό στις προτάσεις τους και τις αντιρρήσεις τους. Το σύνολο μάλιστα του κλάδου τάσσεται υπέρ της θεσμοθέτησης ενός σύγχρονου λειτουργικού και σταθερού πλαισίου, ωστόσο οι επιμέρους ρυθμίσεις προκαλούν και ισχυρές αντιδράσεις. Στις αποκαλύψεις κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ειδικότερα επιβεβαίωσε ότι μετά τις 22 συλλήψεις που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι, στην Κρήτη έχουν ουσιαστικά περίπου με τον ίδιο τρόπο δράσει σε άλλη μια εγκληματική οργάνωση με 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βορείου Ελλάδος και μία σύλληψη στην Αττική. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι 4,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει τη ζημία που έχουν προκαλέσει και προς την ευρωπαϊκή οικονομία. Αργά εχθές το μεσημέρι εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης της 25χρονης μητέρας από τη Βουλγαρία και του 26χρονου συντρόφου της από το Πακιστάν, αναφορικά με την τρίχρονη κόρη τους που νοσηλεύεται στο Παγνί. Πιο συγκεκριμένα, στους δύο θα ασκηθούν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και αύριο το πρωί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Εκεί αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν. Πρωτοφανές κύμα καύσων αναπλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία πιο συγκεκριμένα μετρά ήδη 8 νεκρούς, 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στη Βρετανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Έκτακτα ωστόσο μέτρα για το φαινόμενο του θερμικού θόλου λαμβάνει και η Ιταλία.
0: Easy Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Telecom Center Athens και ο Ρικίνα Ταμάνη είδε τον αρχηγό του Κώστα Σλούκα να επιστρέφει στη δράση εν ώψη και του ημιτελικού της Greek Basketball League με τον ΠΑΟΚ, που είναι δρομολογημένος για τις 28 Μαΐου.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θέλω επίσης να πω, μια και λέμε για φαγητά, ότι κακά τα ψέματα, έτσι, το πιο comfort φαγητό, το πιο σίγουρο φαγητό, το πιο, ρε παιδί μου,
2: το εντάξει,
1: πέρα από τη δική μας την κουζίνα, την ελληνική, τοστ, είναι η ιταλική κουζίνα.
2: Α, ιταλική.
1: Πάτσα πίστα.
2: Πάτσα πίστα.
1: Πίτσα πάστα. Έτσι.
2: Πάτσα πίστα.
1: Έπαθα Κωνσταντάκι.
2: Αυτό θα μπει με το αμπίλεσε Εβαμπούλ. Πάτσα πίστα.
1: Και μαζί με βεβαίως με το Travel Fix που το έχει πει Travel X. Αυτά τα τρία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα και σήμερα στο πόστο μας, εδώ στο ραντεβού μας, το καθημερινό μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά. Να σας καλωσορίσω λοιπόν σήμερα Τετάρτη, σήμερα 27 Μαΐου. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και θα παρακολουθήσουμε όπως κάθε μέρα άλλωστε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες και βεβαίως με την τελευταία μας ενότητα θα κλείσουμε. Με τον καλύτερο τρόπο θα αλλάξουμε κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία και θα περάσουμε και στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος. Εμείς όπως πάντα όμως και καθιερωμένα ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με τα πολιτικά μας, με την πολιτική επικαιρότητα η οποία θα βρεθεί μόλις τώρα στο επίκεντρο και θα παρακολουθήσουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις του πολιτικού σκηνικού έτσι όπως εξελίχθηκαν για τη σημερινή ημέρα. Καταρχάς να ενημερώσω και να υπενθυμίσω ότι εχθές στις 8 το βράδυ στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε και το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του φορέα, το οποίο συνοδεύτηκε και από ανακοινώσεις με δρυμία ταυτόχρονα επίθεση κατά της κυβέρνησης. Την ίδρυση του κόμματος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία επικύρωσε στον Άριο Πάγο και η Μαρία Καριστιανού, να σας πω, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματα διαμαρτυρία. Στα βέλη του προς τον Πρωθυπουργό έστρεψε από τη δική του μεριά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Για θεσμικό λοιπόν κατήφορο κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στην κριτική για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Όπως δήλωσε ακόμα και σήμερα, με εσάς Πρωθυπουργό, χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμοιροι των funds και των servicers λόγω των κόκκινων δανείων. Τα χαρτιά του για το νέο πολιτικό φορέα άνοιξε το βράδυ από το Θησείο Αλέξης Τσίπρας, επαναλαμβάνω ξανά, σε μια πολιτική εκδήλωση με πολλές εκπλήξεις σύμφωνα με την Αμαλίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός απίφθινε, συγχωρέστε με, προσκλητήριο πανστρατιάς για την μεγάλη επανεκκίνηση όπως υπογραμμίζεται. Η υπεύθυνη μάλιστα δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, η Θεόνη Κούφο-Νικολάου, είχε αναφέρει και σε συνέντευξή της ότι η στόχευση είναι να καλύψουμε ένα φάσμα το οποίο θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή και ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με τους πολίτες. Κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στο νέο ταξίδι να υπογράψουν τη διακήρυξη του νέου κόμματος που αναδεικνύει τη διαφθορά και την περιφρόνηση του κράτους δικαίου, τον διεθνή εξευτελισμό με τον ΟΠΕ και ΠΕ και την καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής. Στο Θησείο ήταν στραμμένο λοιπόν το βλέμμα της Κουμουνδούρου εχθές, που βρέθηκε έτσι σε κατάσταση περιδίνησης με την κοινοβουλευτική, με την ομάδα, να καλείται να λάβει και κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος στις 6 Ιουνίου. Από τη μεριά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας σε συνέντευξή του, είπε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το κόμμα θα σιωπήσει από αύριο το πρωί και μετά. Έχουν υπάρξει κάποιες τοποθετήσεις που δεν είναι θετικές και στην κατεύθυνση της συνεργασίας. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια δυνατότητα να κάνει μια θετική έκπληξη σε σχέση με αυτό, ανέφερε ο Νίκος Παπάς. Η βουλευτής ακολούθως του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, μιλώντας και εκείνη σε συνέντευξη της, σχολίασε ότι αν θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του, δεν θα υποθεί στα τηλεπαράθυρα. Αυτό πρέπει να υποθεί στα όργανα. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα όσο και αν επενδύει στην επικοινωνία για να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του. Αυτά τονίζουν από την δική τους μεριά και με αιχμηρό τρόπο οι άνθρωποι του Μαξίμου. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι δεν χρησιμοποιώ την ομάδα και τους παίκτες για να πούμε αν είμαστε Μπαρτσελόνα ή όχι, αλλά όταν εσύ έχεις κρίνει ότι κάνει για πρόεδρος Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου και μετά επέλεξε υπουργό οικονομικών το Βαρουφάκη και επανεξελέγεις, πήρες τον Πολάκη όλα αυτά τα χρόνια, τώρα όλοι αυτοί ξαφνικά είναι κακοί, τους πετάς στον εξώστη, δείχνει και λίγο το ηθικό κομμάτι των επιλογών. Αυτά ανέφερε από τη μεριά του Παύλος Μαρινάκης, ενώ εκπρόσωπος του τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι οι πολίτες της αριστεράς, οι πολίτες που θέλουν κοινωνική πολιτική, ξέρουν ποιος έχει συγκρουστεί με τα φαντς και ποιος όχι. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κοτσούμπας, επεσήμανε πως δεν μπορεί να περιορίσει τη συζήτηση στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα. Ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ανέφερε
από την Ελληνική Λύση. Ανέφερε ότι είναι άλλο να θες να είσαι Μπαρτσελόνα και να είσαι Λεβάντε και άλλο να είσαι τρίκυκλο και να νομίζεις ότι είσαι Φεράρι. Η πρόεδρος επίσης πλήρης ελευθερίας του Κωνσταντοπούλου, για να ολοκληρώσουμε συνολικά και με την αντιπολίτευση, αναφερόμενη σε δημοσκοπήσεις σχολίασε ότι μην προτρέχετε με τον Τσίπρα και στις δημοσκοπήσεις έλεγαν το 2015 ότι θα βγει το ναι. Στο μεταξύ, στον Άριο Πάγο, μετέβηκε η Μαρία Καρσιάνου για να καταθέσει επίσημα την ιδρυτική διακήρυξη και 650 υπογραφές πολιτών για την σύσταση του νέου της πολιτικού κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το νέο κόμμα ετοιμάζει και εκδήλωση το επόμενο διάστημα στην Αθήνα. Να σημειώσω και να υπενθυμίσω. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να περάσουμε στο Υπουργείο Εργασίας. Γιατί εχθές η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσίασε και το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει να κάνει με την ισότιμη εργασία μεταξύ των δύο φύλων. Όπως ανέφερε στην ανακοίνωση του Υπουργείου, η κυρία Κεραμέως δήλωσε: με το νέο νομοσχέδιο πραγματοποιούμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων. Το νέο σχέδιο νόμου, ενσωματώνοντας και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει για πρώτη φορά, είπε, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές τόσο πριν από την πρόσληψη όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Κατά τη διαδικασία, μάλιστα, της επιλογής προσωπικού εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο για την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης, καθώς και για τη σχετική συλλογική σύμβαση όπου υπάρχει, ενώ δεν θα επιτρέπεται να ζητά πληροφορίες για προηγούμενες αποδοχές. Παράλληλα, η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να είναι ουδέτερη, είπε η Υπουργός, ως προς το φύλο και χωρίς διακρίσεις. Το νέο πλαίσιο συνδέεται και με την προσπάθεια για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οπότε προβλέπει ότι όταν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις. Αυτό μεταξύ άλλων σχετικά με το σχέδιο νόμου παρουσίασε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μόλις εχθές. Και να συνεχίσουμε. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Σχοινά. Στον κύριο Σχοινά να περάσουμε, να δούμε τι ανέφερε για αυτό το νέο μοντέλο σχετικά με την ελληνική κτηνοτροφία, με την ελληνική γεωργία και συνεπώς με τα τοπικά προϊόντα. Την ανάγκη η ελληνική γεωργία να περάσει από τη λογική των επιδοτήσεων σε ένα νέο μοντέλο εξωστρέφειας, ποιότητας και διεθνούς παρουσίας, ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς. Ανοίγοντας λοιπόν τη συζήτηση, σημείωσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η δημιουργία μιας νέας πολιτικής εξωστρέφειας, η οποία θα αναδεικνύει τα ελληνικά προϊόντα και την προστιθέμενη αξία στις αγορές του εξωτερικού. Το πρόγραμμα για την εξωστρεφή γεωργία που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ως στόχο, όπως ανέφερε, να μετατρέψει τις πολιτικές επιδιώξεις σε συγκεκριμένα εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα. Μέσω λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας, παραγωγοί και καταναλωτές θα μπορούν να συνδέονται με τον πλούτο της ελληνικής αγροδιατροφής, με τους τόπους παραγωγής, τις ιστορίες των προϊόντων και τις διεθνείς αγορές στις οποίες και θα μπορούν να απευθυνθούν. Στάθηκε επίσης και στην διεθνή αναγνώριση της ελληνικής αγροδιατροφής, σημειώνοντας ότι ελληνικά προϊόντα αποκτούν όλο ένα και ισχυρότερη παρουσία στις ξένες αγορές, χάρη στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη σύνδεσή τους με την μεσογειακή διατροφή. Αυτό μεταξύ άλλων λοιπόν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά. Και περνάμε στον Πρωθυπουργό. Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθείας από το Υπουργικό, να δούμε αναφορικά τις τοποθετήσεις του. Στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο εχθές, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται τα νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το παράδειγμα του Πασόκ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα τόνισε ότι εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν και την πρόοδο της χώρας. Διευκρίνησε ότι η επιδότηση του ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, το οποίο θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Ενώ στα τέλη του Ιουνίου η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί έρχεται. Υπενθύμησε επίσης ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα
μέρισμα της οικονομίας, σε συνεχές μέρισμα και μέρισμα προς την κοινωνία. Δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, πρόσθεσε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνουν τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που είδαμε και λίγο πριν. Πρόκειται για μια αρχή που κατοχυρώνεται και σταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμη μισθολογικό χάσμα, το οποίο με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να... έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα αυτό το νομοσχέδιο σε όλη αυτή την αδικία που έχει δημιουργηθεί. Η εργοδότη ανέφερε ουσιαστικά κάποια, για να μην τα επαναλάβουμε, κάποια σχετικά σημεία όσον αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή, ίση εργασία μεταξύ των δύο φύλων. Στάθηκε και στην κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, όπως επίσης και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν τα είδαμε όλα, είδαμε κάποια έτσι από τα κέρια σημεία του Πρωθυπουργού και κλείνουμε λοιπόν στο σημείο αυτό, γιατί πέρασε και ο χρόνος μας, 10:55 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε κάποιες από τις σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που εξελίχθηκαν σήμερα στην χώρα μας. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ίστιν 7,2. Την σκητάλη παίρνει μόλις τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα εσωτερική επικαιρότητα. Επανερχόμαστε. Μένετε εδώ για να τα δούμε όλα παρέα και αναλυτικά.

Και περνάμε λοιπόν σιγά σιγά και στην αμέσως επόμενη ενότητα, στην δεύτερη κατά σειρά εδώ του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικά. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα εδώ στην καθημερινή μας εκπομπή, εδώ στο Νίζεν 7,2, που παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Τετάρτη, σήμερα 27 Μαΐου. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε και την δεύτερη ενότητα. Όπως σας είπα, η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη και θα παρακολουθήσουμε κάποια από τα σημαντικά έτσι γεγονότα και θέματα που κυριάρχησαν για τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ως καταλήτης λοιπόν ραγδαίων εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος επίσης του ΣΥΡΙΖΑ στις 8 εχθές στο Θησίο ανακοίνωσε το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας απέφθινε κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες σε μια δημοκρατική πανστρατιά, όπως την ονόμασε, ενώ θα βάλει και στο επίκεντρο του οράματος και του σχεδιασμού για το νέο φορέα τη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Το όνομα λοιπόν του νέου κόμματος έγινε γνωστό με ένα βίντεο έκπληξη με την μουσική να έχει υπογράψει ο Σταμάτης Κραονάκης. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα μάλιστα για τον πρώην πρωθυπουργό, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, είναι να υπάρξει μια μαζική λαϊκή στήριξη. Ο ίδιος παρουσίασε τις βασικές αξίες, αρχές και θέσεις του κομμάτους υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη, ενώ κάλεσε και τους πολίτες να δηλώσουν και συμμετοχή σε αυτό το νέο ταξίδι, όπως συνηθίζει να το ονομάζει. Στην διακήρυξη, να σας μεταφέρω, περιγράφεται με μελανά χρώματα η κατάσταση της χώρας κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε υποκλοπές κράτους δικαίου αλλά και ο ΠΚΠ, που βρίσκονται και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στην χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια. Τα βέλη εξαπέλυσαν όχι μόνο προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και προς το ΠΑΣΟ, καθώς τα δύο κόμματα καταλογίζει ότι με χρέη προς τις τράπεζες που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι εξαρτημένα από αυτές. Υπεύθυνη μάλιστα δημοσίων σχέσεων του Ιδρύματος Θεόνη Κούφο Νικολάου σημείωσε σε συνέντευξή της ότι χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής κοινωνικής δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα. Σε κατάσταση γενικευμένης εσωκομματικής μάλιστα κρίσης βρίσκεται η Κομουνδούρου, καθώς η επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα λειτουργεί και ως καταλήτης για ραγδαίες εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε. Καθημερινές είναι και οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να συμπληρώσουμε και κάτι ακόμα, ότι η νέα κίνηση Τσίπρα προκαλεί υπαρξιακή κρίση στη Νέα Αριστερά. Ο γραμματέας του κόμματος Γαβρίλης Σακελαρίδης, μιλώντας, ζήτησε ευθέως και από όσους βουλευτές επιθυμούν να ανεξαρτητοποιηθούν να το πράξουν άμεσα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το θολό τοπίο, ο πρώην υπουργός Νίκος Κοτζιάς διέψευσε από τη μεριά του κατηγορηματικά δημοσιεύματα που τον έφεραν να ηγεί το κόμματος στο χώρο της αριστεράς. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Αγολούθος Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει ιτηθεί κατά κράτος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πώς τεκμέρεται, πώς η επιστροφή του θα είναι κίνδυνος για τον κύριο Μητσοτάκη. Ακολούθως και ο κύριος Βελόπουλος και ο κύριος Κουτσούμπας εξαπέλυσαν και εκείνοι τα βέλη του. Πάντως η επιστροφή Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί μια ραγδαία ανασύνθεση του χώρου της αριστεράς, μπορούμε να πούμε, και της κεντροαριστεράς, με τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού τοπίου. Στα αυριανό μας λοιπόν μαγκαζίνο θα είμαστε συντονισμένοι και θα δούμε ακόμα περισσότερες εξελίξεις από όλη την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την αυριανή μέρα. Αύριο να είστε εδώ για να τα δούμε αναλυτικά και χαρακτηριστικά και με αναλυτικό τρόπο και τις τοποθετήσεις του χαρακτηριστικά του πρώην πρωθυπουργού και του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αποκαλύψεις των κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στις συλλήψεις που έχουν γίνει, όπως και στις επιχειρήσεις του ελληνικού FBI που συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρθηκε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς η Κωνσταντία Δημοκλίδου. Όπως ανέφερε, σε ολόκληρη τη χώρα ουσιαστικά βρίσκονται αυτές οι επιχειρήσεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Μετά τις 22 συλλήψεις, είπε, που πραγματοποίησαν οι συνάδελφοι στην Κρήτη, έχουμε ουσιαστικά περίπου με τον ίδιο τρόπο δράσης σε άλλη μία εγκληματική οργάνωση με 17 συνολικά συλλήψεις, αυτή τη φορά στην Θεσσαλονίκη, είπε η
Κωνσταντία, Δήμο Γλίδου αλλά και σε άλλες περιοχές Βορείου Ελλάδος και σε μια σύλληψη στην Αττική με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αναφερόμενοι στο κόστος τώρα αυτής της υπόθεσης, τόνισε πως 4,5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημία που έχουν προκαλέσει και προς την ευρωπαϊκή οικονομία αλλά και προς τα έσοδα της χώρας τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και μάλιστα η δράση τους ξεκινά από το 2019. Διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, τουλάχιστον έτσι προορίζεται από την μέχρι στιγμής έρευνα διαβεβαίωσε. Επισήμανε στην συνέχεια ότι στη δικογραφία που χειρίζεται υπό Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος με τις 17 συλλήψεις υπάρχουν και άτομα τα οποία συμμετείχαν σε αυτήν την εγκληματική οργάνωση μόνο διαθέτοντας ουσιαστικά το IBAN του λογαριασμού του, δημιουργώντας και έναν λογαριασμό για να εξυπηρετήσουν τον σκοπό των υπολείπων. Μιλώντας για τους συλληφθέντες, κυρία Δημογλίδου είπε πως αρχικά οδηγούνται στην τοπική εισαγγελία. Η δικογραφία που σχηματίζεται δηλαδή και στη συνέχεια δίνεται η παραγγελία για τη μεταγωγή τους στην Αθήνα, στην έδρα δηλαδή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και με τα 22 άτομα που συνελήφθησαν στην Κρήτη και η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη αυτής της εβδομάδας για τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης και βεβαίως για αυτό το θέμα είμαστε συντονισμένοι γιατί θα έχουμε και πάρα πολλές εξελίξεις και επιμέρους πληροφορίες και τις επόμενες μέρες. Για να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό στα καύσιμα τώρα, γιατί συνεχίζουν καταρχάς να αποτελούν ένα από τους βασικότερους πονοκεφάλους όχι μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση από τη μεριά της αποφάσισε να παρατείνει και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση. Το ύψος μάλιστα της ενίσχυσης θα είναι μειωμένο καθώς περιορίζεται, συγχωρέστε με, στα 15 λεπτά ένα λίτρο από τα 20 λεπτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Την ίδια στιγμή όμως δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για επέκταση του Fuel Pass, το οποίο ολοκληρώνεται και στα τέλη αυτού του μήνα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, να σημειώσουμε, επιδότηση στο δίζελ παίζει κρίσιμο ρόλο όχι μόνο για τους ιδιώτες οδηγούς αλλά και για το σύνολο της αγοράς, καθώς επηρεάζει άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα. Στο επίπεδο πάντως των τιμών, η αγορά παρουσιάζει κάποιες μεικτές τάσεις. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης πανελλαδικό επίπεδο έχει υποχωρήσει αισθητά, διαμορφωμένη στα 1,82 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,12 που ήταν στα τέλη του Μαρτίου. Ωστόσο, η μείωση της επιδότησης αναμένεται να οδηγήσει και σε ελαφρά αύξηση της τιμής στην Αγγλία κατά περίπου 5 λεπτά από τον Ιούνιο. Να επανέλθουμε στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, να επανέλθουμε στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ονόματα 300 κατηγορουμένων εκτός από τους 17 συλληφθέντες, να σας ενημερώσω, περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα και με πληροφορίες, πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση. Να υπογραμμίσουμε με κόκκινα γράμματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 288 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των ορφανών εντός εισαγωγικών, όπως τα αποκαλούμε αγροτεμάχια. Πρόκειται για άτομα δηλαδή που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων δηλαδή αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανεξάρτητα όμως, αν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, δεν τα πήραν όλα αυτοί, παρά ένα μικρό μερίδιο ως αμοιβή για την χρήση του ονόματός τους. Άλλοι 15 κατηγορούνται επίσης για απόπειρα στο συγκεκριμένο δίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι και το βασικό κατηγορητήριο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις υπό Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος. Με ταυτόχρονες έρευνες, σημειώνω και επαναλαμβάνω, σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κυλικής Αθήνα και Κρήτη για την εξάρθρωση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος και κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομη επιδοτήση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώντας και οικονομικά τα οικονομικά συμφέροντα και της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και θέμα. Να πάμε στον Όλυμπο. Είχαμε ένα νέο συναγερμό την χθεσινή μέρα, βέβαια με αίσιο τέλος ευτυχώς επιχείρηση εντοπισμού διάσωσης και μεταφοράς τραυματισμένης ορειβάτησα στον Όλυμπο. Πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πεζοπόρος εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο στο μονοπάτι, μάλιστα Ε4, και σε συνέχεια μεταφέρθηκε στη θέση Πριόνια, όπως και ονομάζεται, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση, σύμφωνα με πληροφορίες που ευτυχώς, όπως σας προανέφερα, είχε και αίσιο τέλος για την ορειβάτησα, επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Επίσης, να ενημερώσω ότι στην σύλληψη 2 ανδρών για εμπρισμό από αμέλεια σαργολίδα και Αττική προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές την χθεσινή μέρα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, τόσο η ανακριτική υπάλληλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ναυπλή, όσο και η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κινητοποιήθηκαν άμεσα για τη διερεύνηση αυτών των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαργολίδα και σε Αττική, όπως σας είπα. Στην πρώτη περίπτωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εχθές, γύρω στη 1:26 στην περιοχή
αξέως της, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10 και 4 το πρωί στην περιοχή Περιγιάλη, δηλαδή στην Αγία Μαρίνα, μικρολιμάνο του Δήμου Κερατέας. Και να περάσουμε στο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, γιατί ολοκληρώθηκε και επίσημα αυτή η πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς το προσχέδιο παρέμεινε ανοιχτό μέχρι για σχόλια μέχρι και τις 25 Μαΐου. Όπως αναμενόταν, οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί φορείς κατέθεσαν γραπτές προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους. Το σύνολο, μάλιστα, του κλάδου τάσεται υπέρ της θεσμοθέτησης ενός σύγχρονου, λειτουργικού και σταθερού πλαίσιου, το οποίο και θα λειτουργεί ως εργαλείο διασφάλισης σταθερών κανόνων και ασφάλειας δικαίου, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο επενδυτικό περιβάλλον, όπως αναφέρουν οι αρμόδιοι. Ωστόσο, σημειώνω ότι οι επιμέρους ρυθμίσεις προκαλούν και κάποιες ισχυρές αντιδράσεις. Θα δούμε και περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το θέμα και στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Θα επανέλθουμε ξανά σε αυτό το θέμα, γιατί ο χρόνος μας έτρεξε, 10:45 πρώτα λεπτά, οπότε πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε για να περάσουμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη μας ενότητα, ολοκληρώσαμε και τις εσωτερικές ειδήσεις, είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές της σημερινής μέρας. Κάνουμε ένα σύντομο break, έρχεται και επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται. Κάναμε λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας The Fate of Ophelia από Taylor Swift, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Και είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να συνεχίσουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία βρίσκεται και σε εξέλιξη. Να υπενθυμίσω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες και στήλες μας με την πολιτική επικαιρότητα και τα εσωτερικά θέματα, ενώ στο σημείο αυτό φεύγουμε προς ολοταχώς για την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, όπως λέμε καθημερινά, αλλά θα τα δούμε όλα ψύχρεμα. Θα δούμε τι γίνεται με τιμές, με αγορές, αλλά και με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, υπενθυμίζω ξανά, Τετάρτη 27 Μαΐου. Είμαστε και μια πολύ μικρή ανάσα, έτσι πριν ξεκινήσει και ο επόμενος μήνας, που θα μπούμε και στην καθιερωμένη έτσι καλοκαιρινή τροχιά και στον επίσημο καλοκαιρινό μήνα, που ελπίζουμε πραγματικά να αφήσει πίσω αυτές τις τοπικές νεφώσεις, κάποιες έξτρα βροχές που είχαμε αυτόν τον μήνα, και πραγματικά να δούμε μια άσπρη καλοκαιρινή μέρα, θα πω. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς στο μεταξύ. Τα οικονομικά μας θέματα, θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε πού θα κυμανθούν οι τιμές των καυσίμων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, γιατί κατά φτάνει, έρχεται, είναι αυτή την Δευτέρα ουσιαστικά στις 30 του μήνα, οπότε ουσιαστικά είμαστε και πρώτων πυλών να φύγουμε ουσιαστικά για κάποιο έτσι ωραίο τρίμερο, είτε στην εξοχή, είτε στα νησιά, είτε όπου επιθυμεί ο καθένας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν το θέμα μας. Μεγάλη πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, συγχωρέστε με, έφερε η προοπτική συμφωνία ΣΥΠΑ-Ιράν. Το βαρέλι τώρα βρέθηκε ξανά, να θυμίσω, κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας και προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία. Το ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι πόσο θα μα κοστίσει η μετακίνηση κατά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Γιατί σύμφωνα και με τα στατιστικά, να σας πω ότι οι έρευνες έτσι δείχνουν ότι θα υπάρξει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος θα αποδράσει οδικός, γιατί ουσιαστικά είναι και λίγο πιο οικονομικό συγκριτικά με το πλοίο. Αυτή τη στιγμή γενικότερα και το ζήτημα των ακτοπλοϊκών και το ζήτημα το να κυκλοφορούμε με τα αυτοκίνητά μας βρίσκεται σαν κόστος στα ύψη, αλλά αν το ζυγίσουμε βεβαίως το αμάξι ουσιαστικά βρίσκεται λίγο πιο πάνω στην ζυγαριά ως προς το να το επιλέξουμε. Οι τιμές λοιπόν των καυσίμων δεν πέφτουν τόσο γρήγορα, ωστόσο είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι ειδικοί. Η τιμή της αμόλυβδης μάλιστα από το 1,75 ευρώ που είχε στο πρώτο χτύπημα των Αμερικανών κατά του Ιράν, στις 28 δηλαδή Φεβρουαρίου, έφτασε και έχει παραμείνει στο υψηλότερο σημείο που έχει καταγραφεί πανελλαδικά, δηλαδή στο 2,14 ευρώ. Από αυτό το υψηλότερο επίπεδο θα ξεκινήσει και η αποκλιμάκωση. Τι περιμένουμε τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι από σήμερα Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη θα αρχίσει μια τάση αποκλιμάκωση σε επίπεδο χονδρικής, τέτοια ώστε που την Παρασκευή με το Σάββατο, που ξεκινάει ουσιαστικά και το τρίμερο, να καταγραφεί και μια μέση πανελλαδική τιμή, ενδεχομένως και λίγο κάτω από το 2,10 ευρώ, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν θα αλλάξει εικόνα στην διεθνή αγορά ενέργειας. Στο πετρέλαιο κίνηση υπάρχει και μια πολύ μεγάλη παράμετρος, να το σημειώσω αυτό, και αυτή είναι το πώς θα αποφασίσει ότι θα πράξει από εδώ και πέρα η κυβέρνηση το κομμάτι της επιδότησης. Η τιμή λοιπόν της λιανικής στο πετρέλαιο κίνησης όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν στο 1,57 ευρώ, φτάσαμε στα 2,12 και μετά την παρέμβαση της επιδότησης των 20 λεπτών το λίτρο, αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί η τιμή περίπου στα 1,82 ευρώ. Εμείς τι κρατάμε? Κρατάμε ότι αν η εικόνα της διεθνής αγοράς ενέργειας παραμείνει στα πλαίσια που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος θα παρακολουθήσουμε τις τιμές να βρίσκονται κοντά στο 2,10 ευρώ το λίτρο. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Πάμε στον ΕΚΕ τώρα. Μήνυμα στήριξης των παραγωγών της χώρας μας με αποδέκτες τους καταναλωτές απευθύνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος. Συγκεκριμένα, η ΕΚΕ τονίζει πως σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων η παραγωγή του πρωτογενούς τομέα αλλά και οι καταναλωτές βρίσκονται παγιδευμένοι στην δίνη της ακρίβειας
δυσκολίες όπως βιώνουμε και καθημερινά. Από τη μία μεριά, οι Έλληνες γεωργοί, κτηνοτρόφοι και παράλληλα βιοτέχνες και επαγγελματίες αγωνίζονται καθημερινά για να διατηρήσουν ζωντανή την παραγωγή και την εργασία τους. Από την άλλη, οι καταναλωτές βλέπουν το κόστος ζωής να αυξάνεται συνεχώς. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την πραγματικότητα, κανείς δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος, αναφέρει η Ένωση. Κάθε αγορά που πραγματοποιούμε είναι μια επιλογή με δύναμη, είναι μια ψήφο στήριξη προς την οικονομία, την εργασία και την παραγωγή της χώρας μας. Αναφέρει χαρακτηριστικά, επιλέγουμε ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, ενισχύουμε τους ανθρώπους του τόπου μας, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και συμβάλλουμε στην διατήρηση των θέσεων εργασίας και της παραγωγικής δραστηριότητας. Η Ένωση λοιπόν Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος καλεί τους καταναλωτές και στέλνει και ένα πολύ μεγάλο μήνυμα να στηρίζουν τον Έλληνα παραγωγό, να εμπιστευτούν τα ελληνικά προϊόντα, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο, να στηρίξουμε την ελληνική παραγωγή και την οικονομία, όπως επίσης και το μέλλον της χώρας. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε εν ώψη και τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος που καταφθάνουν, να δούμε και λίγο πώς αμείβεται για τους ανθρώπους που θα εργάζεστε. Και εμείς εργαζόμαστε, θα είμαστε παρέα εδώ για να τα δούμε και αναλυτικά όλα τα νέα της ημέρας και με τα δελτία μας αλλά και με τα μαγκαζίνα μας. Επιστρέφουμε στο θέμα μας. Λοιπόν, χρήσιμη ενημέρωση παρέχει η ΓΕΣΕ μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Όπως αναφέρει, η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται σε επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η μέρα αυτή έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη σε κανονισμού εργασίας της επιχείρησης από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ισχύσουν και ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσάυξηση της αμοιβής. Στην περίπτωση λοιπόν που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν σύμφωνα με το παραπάνω, θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν και το ημερομίσθιό τους. Σημειώνεται

καταφέρουν φέτος να πάνε διακοπές λόγω και των αυξημένων κοστολογίων, της αυξημένης οικονομικής κατάστασης που είναι και επιβαρημένη και από την ενέργεια κατά κύριο λόγο, αλλά και στα τρόφιμα και γενικότερα στο πληθωριστικό κομμάτι. Μια σαφή λοιπόν τάση εξοικονόμησης χρημάτων στις φετινές διακοπές των Ελλήνων αποτυπώνει μια έρευνα του ΕΛΚΑ που παρακολουθήσαμε λίγο πριν. Αποτέλεσμα κυρίως του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος και του αυξημένου κόστους μετακίνησης, διαμονής αλλά και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026 με δείγμα 700 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων σε σχέση με την καταναλωτική και την αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Αναλυτικότερα τώρα, ο αριθμός δεν είναι καθόλου μικρός. Θέλω να σας μαρτυρήσω. Οι μισθοί των ερωτηθέντων, δηλαδή το 50% δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές για το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό του 2025 ήταν 52%, άρα πέσαμε και 2% κάτω. Ωστόσο, το 50% σκοπεύει να κάνει διακοπές, το 34% έστω και περιορισμένες, το 14% δηλώνει πως θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και το 2% περισσότερες ημέρες. Από όσους σχεδιάζουν πάντως διακοπές σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι, δηλαδή κάπου στο 42% υπολογίζεται ο αριθμός, υπολογίζουν να απουσιάσουν για 4 έως και 7 μέρες, ενώ το 29% για 8 έως και 14 μέρες. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους τελικά ταξιδέψουν, βλέπω, διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες, στοιχείο που βεβαιώνει και την τάση για συγκρατημένες αποδράσεις όπως και πέρσι που ήταν 11,3. Κινούμαστε στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την περσινή χρονιά σύμφωνα και με την έρευνα του ΕΛΚΑ. Να επανέλθουμε στο ζήτημα των καυσίμων και να δούμε και για τη σημερινή ημέρα. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας και προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μία μικρή αποκλιμάκωση στην χοντρική, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, που είχε να κάνει και το τι περιμένουμε να δούμε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Στις διεθνείς αγορές, τιμή του Brent έφτασε στα 96,32 δολάρια το βαρέλι, κινούμενη ανωδικά μετά από πτώση σχεδόν 5 δολαρίων. Οι λιανικές τώρα τιμές στην Ελλάδα, πανελλαδικά, της αμόλυδης έχει φτάσει το 2,13 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση στο 1,81 ευρώ. Σχετικά με τα δηληστηρία, δηλαδή τις τιμές χονδρικής, η αμόλυδη βενζίνη κινείται στο 1,58 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνηση στο 1,27 ευρώ. 9:49 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, κοιτάω να δούμε πού βρισκόμαστε. Προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα επίσης. Για να προχωρήσουμε και λίγο στο κτηματολόγιο, και είναι το τελευταίο θέμα που θα δούμε. Το ελληνικό κτηματολόγιο ανακοίνωσε την επίτευξη ενός ακόμα σημαντικού εθνικού οροσύμου με την έναρξη των νέων λοιπόν αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων. Το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία με κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής του και επιβεβαιώνει και την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Σε ένα έργο που για δεκαετίες αποτελούσε εθνική κρεμότητα, θα το δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μας μαγκαζίνο, γιατί δεν μας φτάνει τώρα και ο χρόνος. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε σε αυτή την ενότητα στην τρίτη κατά σειρά του σημερινού μας μαγκαζίνου. Εδώ βεβαίως στο Easy 97,2 έχουμε ακόμα αρκετά να παρακολουθήσουμε στην επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έχουμε αρκετές ενότητες ακόμα σε αναμονή εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Οπότε μένετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε. Διεθνή επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη σε λίγα δευτερόλεπτα. Οπότε είμαστε πίσω για να τα δούμε παρέα, για να τα δούμε αναλυτικά.

Και βεβαίως λοιπόν στο σημείο αυτό, όπως σας προανέφερα, έφτασε μόλις τώρα η τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου με τη διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2 που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Καλημέρα να πω ξανά σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους από εσάς, όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ συχνότητά μας. Και να θυμίσω ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες ενότητες. Για όσους δεν ήσασταν εδώ κοντά μας στην παρέα μας, έχουμε δει πολιτικά θέματα, εσωτερικές ειδήσεις και οικονομική επικαιρότητα, ενώ φεύγουμε προς Ολταχώς για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 27 Μαΐου, να περάσουμε τώρα στα θέματα από τον κόσμο, να δούμε

ειδήσεις από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο και βεβαίως θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που έχουμε κάποιες από αυτές από τη Μέση Ανατολή. Καταρχάς, να ενημερώσω ότι η νέα κλιμάκωση μειώθηκε ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Τεχεράνη την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το Νότιο Ιράν, μάλιστα, δέχτηκε και αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν και νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Ξεκινάμε να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις σημαντικότερες ειδήσεις, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, υπενθυμίζω ξανά, λέγοντας ότι στόχευσαν θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν και νάρκες. Τώρα, από τη μεριά του, Αγιατολλάχ Μποτζάμπα Χαμενεΐ δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή. Στο μεταξύ, το Ιράν κατηγόρησε τη ΣΥΠΑ ότι παραβίασαν την εκεχηρία με επιθετικές ενέργειες. Αγκάθι, βεβαίως, παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, όπως ξέρουμε, και το εμπλουτισμένο ουράνιό της, ενώ παρά την εκεχηρία, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στον Λίβανο. Και έφτασε η στιγμή να δούμε λεπτό προς λεπτό τώρα κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις από την διεθνή επικαιρότητα που έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Η κεντρική τώρα διοίκηση, να σας ενημερώσω, τον ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο έχει ξαναρχίσει να συνοδεύει ή να βοηθά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά του Ορμούζ. Ακόμα προσθέτει ότι η επιχείρηση Ελευθερία δεν έχει αρχίσει εκ νέου και αναφέρει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν συνοδεύουν επί του παρόντος εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ τώρα, ο Ισραηλινός στρατός έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο, πέραν από μια γραμμή οριοθέτησης που το Ισραήλ είχε ορίσει αρκετά χιλιόμετρα εντός, συγχωρέστε με, του Λιβανικού εδάφους, την αποκαλούμενη δηλαδή κίτρινη γραμμή, μετά την κατάπαυση του πυρός στις 16 Απριλίου. Σημειώθηκε αυτό με τη Χεζμπολάχ. Αυτό ανέφεραν δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Οι πηγές επίσης δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της προέλευσης. Η γραμμή πάντως ξεχωριστεί από την μπλε γραμμή που οριοθέτησε ο ΟΗΕ και σηματοδοτεί και τα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Μετά την απόσυρση του Ισραήλ το 2000, αποτελεί ένα μέρος μιας προτινόμενης ζώνης ασφαλείας και εκτείνεται από 5 έως και 10 χιλιόμετρα στο Νότιο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε δεκάδες ως επιτοπλίστων εγκατελειμμένα χωριά. Συνεχίζουμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, που ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να πραγματοποιήσει την Τετάρτη σήμερα μια σπάνια συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο προεδρικό καταφύγιο του Κάμπε Ντέιβιντ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πλησιάζουν σε ένα κρίσιμο σημείο. Να μεταφέρω, όπως δήλωσε και ο εξωματούχος του Λευκού Οίκου στο γαλλικό πρακτορείο. Η επιλογή πάντως του απομονωμένου αυτού καταφυγίου στα βουνά του Μπέριλαντ, το οποίο ο Τραμπ σπάνια επισκέπτεται σε αντίθεση με τους προηγούμενους προέδρους, αντανακλά και τον ευαίσθητο χαρακτήρα αυτών των συζητήσεων. Η εφημερίδα, μάλιστα, New York Post, που παρακολουθούσαμε, ανέφερε ότι το Ιράν αναμένεται να αποτελέσει και το επίκεντρο των συνομιλίων στη συνεδρίαση, στην οποία αναμένεται να παραστούν και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται επίσης η οικονομία, σύμφωνα με την εφημερίδα. Να προχωρήσουμε στον Γκαλιμπάφ, στον επικεφαλή διαπραγματευτή του Ιράν, όπου επέστρεψε από το Κατάρ στο Ιράν πριν από περίπου κάποιες ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του κρατικού ραδιοτηλεπτικού φορέα ΙΡΙΜΠ στο Telegram. Η Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, μάλιστα, είχε φτάσει την Δευτέρα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης με στόχο την επίτευξη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην αντιπροσωπεία αυτή συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, και ο επικεφαλής Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, μία παρουσία που, σύμφωνα τώρα με αναλυτές, σηματοδοτούσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται επίσης στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, τα οποία και η Τεχεράνη επιθυμεί να αποδεσμευτούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι ο αντιπρόεδρος του Ιράν ανέφερε ότι η κυβέρνηση της χώρας έχει κάνει και τα πρώτα βήματα για την αποκατάσταση του διαδικτύου μετά από μια σχεδόν πλήρη διακοπή της πρόσβασης που επικρατούσε από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στα τέλη δηλαδή του Φεβρουαρίου. Από τη μεριά του, ο Λευκός Οίκος τώρα χαρακτηρίζει τις τελευταίες επιθέσεις κατά του Ιράν ως αμυντικές, έτσι τις αποκάλεσε, ενώ οι διαπραγματεύτες εργάζονται πάνω στη γενική δομή μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και φαίνεται
ακούτε. Να έχει διαμορφωθεί και ένα πλαίσιο για ένα μνημόνιο κατανόησης. Το συμπέρασμα είναι ότι η συμφωνία θα μπορούσε να καταρρεύσει και από μία μόνο λέξη. Δεδομένου τώρα του εύθραυστου του χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, υπάρχει και έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις των τελευταίων Αμερικανικών επιθέσεων. Ο Λευκός Οίκος μάλιστα τις παρουσίασε ως απλώς αμυντικές. Λέει ότι οι επιθέσεις δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση παραβίαση της εκεχηρίας, υποστηρίζοντας ότι οι όροι της εκεχηρίας της επιτρέπουν να κάνει οτιδήποτε προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία των ΗΠΑ, είτε πρόκειται για αεροσκάφη είτε για πλοία. Και περνάμε στη Χεζμπολάχ, όπου δηλώνει ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον Ισραηλινό Εθνικό Στρατό κοντά στην πόλη Ζαουτάρ Αλ-Σαρκίγια, η οποία και βρίσκεται πάνω από τον ποταμό Λιτάνη στην επαρχία Ναμπατίε, στο νότιο Λίβανο. Η οργάνωση πάντως ανέφερε ότι επιτίθεται σε Ισραηλινές θέσεις κατά μήκος του ποταμού και κοντά σε μια άλλη πόλη με ρουκέτες και πυροβολικό. Αυτό πριν πολλές ώρες. Πάντως η αποκατάσταση του διαδικτύου μέχρι ώρες είναι μερική, να μεταφέρω, επειδή είδαμε και ένα δημοσίευμα λίγο πριν. Έχουμε και μια ανανεωμένη έτσι πληροφορία σχετικά με αυτό. Φαίνεται ότι επανέρχονται σιγά σιγά οι υπηρεσίες διαδικτύου. Μερική όμως αποκατάσταση, όχι πλήρης, να σημειώσω. Τώρα, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο την πόλη Ματσγκάρα στον Ανατολικό Λίβανο σκότωσε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, αναφέρει ο απολογισμός, περιλαμβανομένων και δύο παιδιών και μιας γυναίκας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο διευκρίνησε ότι αυτός είναι ο προκατρακτικός απολογισμός θυμάτων, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών συνεχίζονται κανονικά. 15 μάλιστα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου και ενός παιδιού, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ενώ ο Ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι στοχοθέτησε και θέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με επόμενα θέματα εδώ, διεθνούς επικαιρότητας. Να δούμε λίγο τι σκοπεύει να κάνει η Ιρλανδία. Σκοπεύει να περάσει έως και τα μέσα του Ιουλίου νόμο που θα απαγορεύει το εμπόριο αγαθών με οικισμό στην κατεχόμενη από το Ισραήλ δυτική όχθη με το Ισραήλ, ορισμένους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς και επιχειρηματικές οργανώσεις να αντιτίθεται σε όλο αυτό το μέτρο, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Εξωτερικών, η Χέλεν Μακέντι. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας από τους σκληρούς επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα υποσχέθηκε για πρώτη φορά να επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις στους Ισραηλινούς οικισμούς τον Οκτώβριο του 2024. Το σχέδιο πάντως νόμου καθυστερεί από τότε από τη μία πλευρά, από πολιτικούς δηλαδή της αντιπολίτευσης που έχουν στόχο την επέκταση της απαγόρευσης και στο εμπόριο υπηρεσιών, και από την άλλη πλευρά από λομπίστες διεθνών εταιριών που επιδιώκουν και την απόσυρση του νομοσχεδίου. Αυτά σύμφωνα και με διεθνείς αναλυτές που έχουν επίγνωση του θέματος. Είμαστε συντονισμένοι γιατί ίσως το επόμενο διάστημα θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις αναφορικά με αυτό το θέμα. Το Υπουργείο των Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε δήλωση στην οποία κατηγορεί τη ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη συμφωνία εκεχηρίας με επιθετικές ενέργειες στην περιοχή Χορμοζγκάν του Ιράν, όπου βρίσκεται και το Μπαντάρ Αμπά. Σε δημοσίευση μάλιστα που μεταδόθηκε από το Ιρανικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΙΡΙΠ, το Υπουργείο ανέφερε ότι η ενέργεια αυτή αποδεικνύει και την κακία και την υποκρισία της Αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο Ιράν. Το Υπουργείο πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Κλείνουμε λοιπόν με τις ειδήσεις στο σημείο αυτό που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή για να προλάβουμε και κάποια άλλα θέματα. Θα περάσουμε στην σιδηροδρομική τραγωδία στο Βέλγιο. Αλλάζουμε κλίμα. Στο σημείο αυτό, αδιανόητη τραγωδία γράφτηκε το πρωί εχθές στο Βέλγιο όταν τρένο παρέσυρε σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές ειδικής αγωγής ηλικίας 12 έως και 15 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, μάλιστα, σκοτώθηκαν δύο παιδιά, οδηγός και η συνοδηγός του σχολικού. Οι Βέλγοι, μάλιστα, κάνουν και λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση που έχουν συμβεί ποτέ στην χώρα. Η εικόνα πάντως του σχολικού λεωφορείου αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης με την επιβατική αμαξοστοιχεία στη βελγική πόλη βόρεια των Βρυξελών. Ήταν λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί που συνέβη. Από τη σύγκρουση, επαναλαμβάνω, σκοτώθηκαν δύο μαθητές, ο οδηγός και η συνοδός, και σύμφωνα με τις αναφορές, οι μπάρες ισόπεδης αυτής διάβασης ήταν κατεβασμένες και τα φανάρια κόκκινα, υποδεικνύοντας ότι η κυκλοφορία έπρεπε να σταματήσει καθώς πλησίαζε το τρένο.
Επίσης, πρωτοφανές κύμα καύσωνα να μεταφέρω πλήττη Δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία, μάλιστα, μετράει ήδη 8 νεκρούς. 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, πιο συγκεκριμένα στη Βρετανία. Ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία. Έκτακτα, επίσης, μέτρα για το φαινόμενο του θερμικού θόλου λαμβάνει και η Ιταλία. Ενώ στα τέλη Μαΐου και οι καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική φέρνουν ανυπόφορη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη, δημιουργώντας το φαινόμενο του θερμικού θόλου, όπως και ονομάζεται. Και κλείνουμε στο σημείο αυτό τις διεθνείς ειδήσεις. Κλείνουμε την διεθνή επικαιρότητα. Παρακολουθήσαμε κάποια ένα μέρος της ειδησιογραφίας της στο σημείο αυτό. Θα περάσουμε στο σημείο αυτό σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχεται και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Έρχεται το The Door από Teddy Swims. Και βεβαίως επανερχόμαστε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στον EZ97.2 και βεβαίως επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο για να συνεχίσουμε παρέα.

Και αφού λοιπόν κάναμε και το σύντομο διαφημιστικό break λίγα δευτερόλεπτα πριν, ακούσαμε βεβαίως και την επιτυχία μας στο The Door από Teddy Swims, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαστε βεβαίως πίσω, είμαστε εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου και συνεχίζεται κανονικότατα. Παρακολουθούμε, υπενθυμίζω, όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να πω ξανά καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να θυμίσω ξανά και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει το μεγαλύτερο μέρος των ενωτήτων του σημερινού μας μαγκαζίνου. Έχουμε δει τα πολιτικά θέματα, εσωτερικές ειδήσεις, οικονομική επικαιρότητα και διεθνείς ειδήσεις, τα διεθνή μας θέματα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στα αθλητικά από την Ελλάδα και τον κόσμο και σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και όλες και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, Τετάρτη, σήμερα 27 Μαΐου. Είμαστε και μία πολύ μικρή ανάσα, να θυμίσω, από την ολοκλήρωση αυτού του μήνα. Από την Δευτέρα μπαίνουμε κανονικότατα στην καθιερωμένη έτσι τροχιά του καλοκαιριού. Ιούνιος έρχεται, οπότε ουσιαστικά αναμένουμε και όλες να δούμε και αυτές τις θερμοκρασίες που επιθυμούμε, αλλά και αυτό το καλοκαιρινό κλίμα, το ηλιόλουστο, που η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος δεν μας έκανε σε όλο του το φάσμα το χατήρι. Πάμε εμείς όμως να περάσουμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα περάσουμε σε πρώτο θέμα στον ΠΑΟΚ, όπου έχουμε νεότερα, έχουμε εξελίξεις και έχουμε και φημολογίες. Σύμφωνα με το Mozart Sport που παρακολουθούσε, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βέλικο Παουνεοβίτς για τον πάγκο του, μιας και ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι πιθανό να αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας. Το δημοσίευμα τώρα υποστηρίζει ότι το προφίλ του Βέλικο Παουνεοβίτς ταιριάζει με τη νέα εποχή που θέλουν να ξεκινήσουν και να χαράξουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μετά από μια πενταετία με το Ρουμάνο τεχνικό πάγκο της ομάδας. Η διοίκηση μάλιστα βλέπει τον Παουνεοβίτς ως τον ιδανικό έτσι αρχιτέκτονα, θα το πω, αυτού του έργου. Σύλλογος προετοιμάζεται και για την πρόκριση του Europa League και χρειάζεται και έναν προπονητή με σοβαρή διεθνή εμπειρία, χάρισμα και σταθερή πειθαρχία. Το γεγονός λοιπόν ότι κατάφερε να ανεβάσει την Οβιέδο στην Πριμέρα πέρσι, το 2025 λοιπόν, και ότι ήταν τόσο επιθυμητός από τον κόσμο για τη θέση του προπονητή της Σερβίας, έπεισε περισσότερο τους Έλληνες ότι είναι ένας άνθρωπος για σπουδαία έργα. Αυτό αναφέρει και το εν λόγω δημοσίευμα. Μάλιστα, γίνεται λόγος για την έναρξη ειδικής ρήτρας στο συμβόλαιο του Βέλικο Παουνεόβιτς με την εθνική ομάδα της Σερβίας, σύμφωνα με την οποία ο 49χρονος τεχνικός μπορεί να αποχωρήσει προωρά από το τιμόνι της εθνικής ομάδας σε περίπτωση όμως που λάβει μια δελεαστική οικονομικά και αθλητικά προσφορά από το εξωτερικό. Αυτό επίσης αναφέρουν και οι πηγές από το συγκεκριμένο δημοσίευμα του Mozart Sport. Είμαστε συντονισμένοι, συγχωρέστε με, και θα δούμε τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, σίγουρα νεότερα σχετικά με την θέση στον πάγκο του ΠΑΟΚ, αν τελικά θα αποχωρήσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου και αν θα κάνει την είσοδό του ο Βέλικο Παουνεόβιτς, όπως αναφέρουν και τα διεθνή δημοσιεύματα. Να συνεχίσουμε τώρα στον Παναθηναϊκό, γιατί και εδώ έχουμε αρκετά νεότερα. Ξέρετε, τώρα θα έχουμε εισόδους, θα έχουμε αποχωρήσεις, θα έχουμε αναχωρήσεις, θα έχουμε διάφορα τέτοια ωραία νέα εν ώψη και της νέας σεζόν που έρχεται. Οι ομάδες βρίσκονται έτσι στο κόκκινο, να το πω, για νέες συνεργασίες, οπότε θα τα παρακολουθούμε και στενά. Η χρονιά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, μιας και απομένουν οι τελικοί του ελληνικού πρωταθλήματος. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ήδη τον σχεδιασμό του, όπως και περισσότερες ομάδες, να σημειώσω και να προσθέσω για τη νέα σεζόν, τσεκάροντας διάφορες περιπτώσεις παικτών και όχι μόνο. Να συμπληρώσω. Μία από αυτές φαίνεται να είναι ο Μπράνκου Μπαντιό. Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 27χρονο γκάρντ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βαλένθια. Μην ξεχνιόμαστε, το buyout του θα ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν θεωρείται απαγορευτικό για τους πράσινους, οι οποίοι και θέλουν να ενισχύσουν την περιφέρειά τους με έναν εξαιρετικό αμυντικό που μπορεί να δώσει και αρκετά πράγματα και στην επίθεση. Ο Μπαντιό ήταν μία από τις εκπλήξεις, μάλιστα, τη φετινή σεζόν υπογραμμής στη EuroLeague και ένας από τους λόγους που η Βαλένθια έφτασε μέχρι και το Final Four της Αθήνας. Ο 27χρονος άσος πραγματοποίησε και μία τρομερή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα του Έργινα Ταμάν στον 5ο αγώνα της σειράς των Playoff της EuroLeague, όπου και σημείωσε, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, 20 πόντους. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις φήμες που ακούγονται σχετικά με τον Μπράνκου Μπαντιό, ο οποίος λέγεται ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.
Να αλλάξουμε κλίμα. Το ΑΣΕΑΘ απέρριψε την προσφυγή να ενημερώσει ο ΣΚΑΙ Ολυμπιακός για την αποβολή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από το Super Cup της επόμενης σεζόν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν το τριφύλι δεν αγωνίστηκε στο Super Cup αφού είχε υποχρεώσει στην Αυστραλία του Σεπτέμβριο του 2025. Ο Ολυμπιακός από τη μεριά του ζήτησε τον αποκλεισμό του τριφυλιού από τον επόμενο Super Cup, αλλά η προσφυγή του τελικώς απορρίφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες. Οι πράσινοι τιμωρήθηκαν μόνο με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και θα αγωνιστούν κανονικότατα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη διοργάνωση του Super Cup. Για να δούμε τι γίνεται με τον Άλεκ Πίτερς τώρα. Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται και ο Αμερικανός forward αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο, αναφέρουν και πολλά δημοσιεύματα. Μετά το τέλος του Final Four της EuroLeague, ο Άλεκ Πίτερς άφησε τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του. Ωστόσο, ο έγκυρος δημοσιογράφος απευθείας από την Ιταλία, ο Αλεσάντρο Μάγκη, φυσικά εξήγησε ότι ο παίκτης θα φύγει από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Η υπόθεση του Αμερικανού forward δεν θα είναι ίδια με αυτήν του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ωστόσο, ο οποίος παρουσιαζόταν κλεισμένος από την Αρμάνι Μιλάνο, αλλά υπέγραψε νέο ηγεμονικό, θα πω, συμβόλαιο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη με τον Ολυμπιακό. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, η σύγκριση με την υπόθεση του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αναπόφευκτη. Ο Σέρβος Σέντερ ένα χρόνο πριν είχε έρθει και σε ρήξη με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μετά το Final Four του Αμπου Ντάμπι και είχε και αποδειχτεί και την πρόταση του Έτορε Μεσίνα και του Χριστού Σταυρόπουλου για να συνεχίσει την καριέρα του στο Μιλάνο. Στη συνέχεια όμως, κάνουμε να δούμε και λίγο το χρονικό. Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μουστάφα Φαλ υπέστηριξη επιγονατιδικού τένοντα, να θυμίσω, στη διάρκεια της σειράς των τελικών και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι κλείδωσαν τον παίκτη κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, αφήνοντας και το Μιλάνο με άδεια χέρια, όπως ανέφερε και ο Ιταλός δημοσιογράφος. Αυτά λοιπόν σχετικά και με τον Άλεκ Πίτερς. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Θα παραμείνει στον Ολυμπιακό, θα μετακομίσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Όλα λοιπόν θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα και σε αυτή την περίπτωση. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς τώρα βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ομάδας. Δεν ξέρω αν το πήρε το αυτί σας κάπου, αν το πήρατε είδηση. Πάμε να δούμε το θέμα. Θα μου δώσετε κάποια λίγα δευτερόλεπτα, γιατί αντιμετωπίζουμε και ένα τεχνικό θέμα σήμερα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την τεχνολογία. Μας αφήνει λίγο αρκετές φορές. Ελπίζω μόλις τώρα να επανέλθουμε. Όχι, δεν θέλει, από ό,τι βλέπω. Για να πάμε τώρα στον Γιάκουμπ Νέστρουπ. Είμαστε πιο τυχεροί σε αυτό το δημοσίευμα, θα με συγχωρέσετε λοιπόν. Πάμε να δούμε. Ο Γιάκουμπ Νέστρουπ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Επισήμως, αντικαθιστώντας τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Τριφυλιού, ο Παναθηναϊκός μάλιστα έχει έρθει και σε οριστική συμφωνία με τον Νέστρουπ. Υπήρχαν κάποιες φημολογίες και το προηγούμενο διάστημα τις είχαμε δει και αναλυτικά εδώ στα αθλητικά μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Τελικά, μάλλον θα επιβεβαιωθούν. Απομένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες, αναφέρουν οι πηγές. Ώστε ο 38χρονος Δανός προπονητής να ανακοινωθεί και επίσημα από τους πράσινους. Όπως αναφέρεται και σε ένα διεθνή δημοσίευμα, ο Νέστρουπ θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό με οψιόν για έναν ακόμα χρόνο. Οι ετήσιες απολαβές του θα είναι 1,2 εκατομμύρια ευρώ, με τον Δανό προπονητή να έχει ήδη τσεκάρει το ρόστερ του Τριφυλλίου, το οποίο και θα χρειαστεί ενίσχυση, δίχως όμως να γίνουν και σαρωτικές αλλαγές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Και θα κλείσουμε με ένα δημοσίευμα που έχει να κάνει με την Εθνική Ελλάδας. Δύο αλλαγές της τελευταίας στιγμής υπήρξαν στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τα φιλικά του Ιουνίου. Με τη Σουηδία, υπενθυμίζω, στις 4 Ιουνίου και την Ιταλία στις 7. Εκτός έμειναν οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας και τις θέσεις τους πήραν η Αλέξανδρος Κιζηρίδης και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Αυτή είναι και η πρώτη κλήση για τον Έλληνα εξτρέμ, μάλιστα, της Χάρτς. Ενώ ο κυπελούχος Ελλάδας με τον Όφη επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά από σχεδόν ολόκληρα 5 χρόνια. Και κλείνουμε εδώ με τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για να περάσουμε ευθύς αμέσως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Τετάρτη, για σήμερα 27 Μαΐου. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα αναμένεται γενικά έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί, ανεβαίνουμε σιγά σιγά από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την πέμπτη κατά σειρά ενότητα την προτελευταία του σημερινού μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ στον Ίζη, συντονισμένοι, σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε, έρχονται τα απολαυστικά μας τρέα
από το χώρο του θεάματος να δούμε ωραίες ειδήσεις που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Αλλάζουμε λίγο στην επόμενη ενότητα, όπως ξέρετε, και καθημερινά. Αλλάζουμε κλίμα και αλλάζουμε και διάθεση από τη βαριά δισογραφία και επιστρέφουμε στα δικά μας, τα ωραία απολαυστικά μας τρέια από το χώρο του θεάματος. Οπότε μένετε εδώ και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Και έφτασε λοιπόν η στιγμή να περάσουμε τώρα και στην τελευταία μας ενότητα. Μόλις τώρα, σε αυτό το σημείο εδώ στον Easy φυσικά 97,2, καθότι θα περάσουμε σιγά σιγά στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος, όπως κάνουμε καθημερινά, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο, τον πιο δυναμικό τρόπο. Αφήνουμε λίγο πίσω τη βαριά ειδησιογραφία και πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να αλλάξουμε και λίγο διάθεση και να ξεκινήσουμε από τον Drake, αυτόν τον καλλιτέχνη που παρακολουθούμε ιδιαιτέρως. Και θέλω να σας πω ότι έγραψε ιστορία στο Billboard, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που καταλαμβάνει ταυτόχρονα τις τρεις πρώτες θέσεις του chart με τρία διαφορετικά άλμπουμ, τα οποία έκαναν ντεμπούτο στο νούμερο 1, νούμερο 2 και νούμερο 3 αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Καναδός Στάρι σοφάρισε την Taylor Swift, θέλω να σας αποκαλύψω, στην λίστα των solo καλλιτεχνών με τα περισσότερα άλμπουμ στην κορυφή του Billboard, έχοντας πλέον μπροστά του μόνο τους The Beatles που διατηρούν το απόλυτο ρεκόρ, φυσικά με 19 νούμερο 1 άλμπουμ συνολικά. Σας έχουμε ετοιμάσει και ένα συνολικό άρθρο στο soundist.gr, οπότε για κάντε μια βόλτα για να το δείτε και αναλυτικά. Και λοιπόν, επειδή μετράμε και αντίστροφα για να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον μήνα και να καλωσορίσουμε τον πλέον καθιερωμένο καλοκαιρινό μήνα, τον Ιούνιο, θέλω να σας πω ότι για τον επόμενο μήνα μην κανονίσετε κάτι για τις 6 και 7 Ιουνίου, γιατί ξέρετε, έρχεται και προσγειώνεται το Be Well Festival. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης που ενώνει, η μεγαλύτερη fitness and wellness διοργάνωση της Ευρώπης που ενώνει δυνάμεις με την Alwyn. Αναμένεται καταρχάς να είναι το πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες κορυφαίους trainers, wellness experts, live performances και πάρα πολλά άλλα, καθότι πρόκειται για το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει και το ACA σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίες. 6 και 7 Ιουνίου λοιπόν στο ACA, το Big Well Festival δίνει ξανά ραντεβού με όλους εμάς. Και τώρα αυτή την εβδομάδα δίνουμε ραντεβού φυσικά στο Μουσείο Μπενάκη, και υπάρχει λόγος γιατί από τις 27 του μήνα και μέχρι το Σεπτέμβρη, δηλαδή από σήμερα, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού η έκθεση Μαρία Λακάλας θα πρωταγωνιστήσει. Η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας λοιπόν θα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση επιλογή 18 από τα κοστούμια της ταινίας Μαρία 2024 υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή των κοστούμιων της ταινίας του διεθνώς αναγνωρισμένου μάλιστα και βραβευμένου Ιταλού ενδυματολόγου του Μάσιμο Καντίνι Παρίνι, σε συνεργασία με σπουδαστές της Διεύθυνσης Μόδας της Καταξιωμένης Σχολής Μόδας Πάλι Μόντα, Μέδρα τη Φλωρεντία. Αυτή η έκθεση αποτελεί στην διοργάνωση της Πρεσβείας Ιταλίας στην Αθήνα και του Μουσείου Μπενάκη, η οποία και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Εθνικού Επιμελητηρίου Ιταλικής Μόδας. Από τις 27 λοιπόν Μαΐου, από σήμερα στο Μουσείο Μπενάκη, με συγχωρείτε, και μέχρι το Σεπτέμβριο θα μπορούμε να το απολαύσουμε. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μαστράι που ετοίμασα για σήμερα για εσάς εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Ανανεώνω φυσικά το ραντεβού μου για αύριο εδώ που αλλού, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy λοιπόν. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, πόσο σωστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 90.